0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τζόγκο να με κάνει φως.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

εφοπλιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17

0: Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ και που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η 4η Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα. Εδώ και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Σας καλημερίζουμε, μας καλημερίζετε και σας ενημερώνουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, για όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα. Με όλη λοιπόν την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όπως πάντα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην Ελλάδα και τον κόσμο, ξεκινάμε την ημέρα μας για να έχουμε την καλύτερη και πλειστερή ενημέρωση. Όλα αυτά για τα οποία καθημερινά οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, είμαστε εδώ έτσι ώστε να έχετε και εσείς, επαναλαμβάνουμε, το ότι πρέπει για να γνωρίζεστε στην έναρξη του νέου σας πρωινού. Και το νέο πρωινό ξεκινάει μαζί μας, όπως πάντα, και συνδεόμεθα, είτε βρίσκεστε εδώ στην Αττική, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και βεβαίως και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου συνδεόμεθα μέσω διαδικτύου και ακουγόμαστε και προφανώς μηδενίζονται και εκμηδενίζονται οι αποστάσεις και αποτελούμε και συνδιαμορφώνουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Συντονίζει και ευθύνεται για την καλύτερη ποιότητα έχουμε φτάσει στα δικά σας τα αυτιά για όλα και όλα ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν κάτι συμβαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και όχι μόνο δρόμους, είμαστε εδώ και καταγράφουμε τα τηλεφωνήματά σας. Πρωτίστως ο Πέτρος Μωραΐτης στο 210-48-00-170-174 και βεβαίως εμείς διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα που έρχονται μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ. Στο στούντιό μας και διαβάζουμε την όλους εσάς που είστε εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλή σας μέρα και πάλι. Στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων, έχουμε καταρχάς το Ισραήλ και τον Λίβανο που συμφώνησαν σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχουμε να συζητήσουμε και πολλά τα οποία έρχονται με αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, έχουμε αισιοδοξία του κ. Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Εντός ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίζεται με δηλώσεις του Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματευτές και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν σχετικά έγγραφα. Αυτό επίσης το οποίο έχει να κάνει και έχουμε στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων εκεί για τον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, να σας πούμε, και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Επίσης, μεγάλη είδηση και έρχεται και πάλι από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ. Τη σαφή και σαφέστατη θέση ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, διατύπωσε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρος τρόπος, εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, λαμβάνοντας και πολύ μεγάλες αποστάσεις από τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο κ. Τον Μπάρακ. Καταθέτοντας λοιπόν ενώπιον της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει δυνατότητα στην Τουρκία να λάβει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιεροπορικών συστημάτων S-400 που έχει ήδη προμηθευτεί η Άγκυρα. Απόλυτο και ξεκάθαρο το μήνυμα του κυρίου Ρούμπιο. Από την άλλη, έχουμε την απόλυτη και ξεκάθαρη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει να κάνει και με εμάς, εδώ με την χώρα μας, όπου αφαίρεσε επισήμως την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας έτσι το οριστικό τέλος της 16ετούς. Περάσαν ό,τι 16 χρόνια και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι συζητάνε με ΛΑΣ, με ένα λάμδα, όπως λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νι. Ο κ. Τσακαλώτος, δανείζομαι την ΑΤΑΚΑ τον κ. Τσακαλώτο χθες στην ΕΡΤ, να ζητήσουν ξανά

διακυβέρνηση της χώρας, 16ετής περίοδος ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την μείωση του δημοσιονομικού και του δημοσίου χρέους αναμένεται να πέσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 140,7% το 2026. Με την εκθέση αυτή θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος εχθές από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη ανέλησε τα ζητήματα αυτά. Η Κομισιόν με αυτήν την ανακοίνωση αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων της συνοχής. Έχουμε βεβαίως αναμενόμενο ήταν δήλωση του Πρωθυπουργού, ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας αλλά και ατομική ευημερία. Οι σημαντικές ειδήσεις θα τις ακούσουμε όλες και θα αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Από την άλλη, σημειώστε και αυτό, μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης και μιλάμε για την ατμομηχανή ως χώρα οικονομία της Ευρώπης. Η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η χώρα αυτή, καθώς στη σχετική ψηφοφορία ήρθε τρίτη πίσω από την Αυστρία και την Πορτογαλία. Έχουμε ψηφοφορία για την ηγεσία του Αριού Πάγου. Στις ψηφοφορίες αυτές των ανώτατων δικαστικών. Πρώτος για τη θέση του εισαγγελέα αναδείχθηκε ο κύριος Μπακέλλας. 18 ψήφοι από εισαγγελείς, 70 απεροπαγίδες. Και για την προεδρία του Αριού Πάγου, αντιπρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος με 58 ψήφους. Με βάση το νέο νόμο, η λίστα των υποψηφίων θα κριθεί από την Βουλή, ενώ την τελική απόφαση για την ηγεσία του Αριού Πάγου θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλη απώλεια βεβαίως η ανακοίνωση του θανάτου αλλά και της κηδείας. Αυτή ήταν και η επιθυμία του να γίνει γνωστό μετά και την ταφή του. Το φευγιό του Άγγελο Αντωνόπουλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών, με συγγενείς και φίλους να τον χαιρετούν εχθές στο κημητήριο της Κάρης του. Από την άλλη βεβαίως ένας πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Την ίδια ώρα εχθές φίλοι, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι της Κορινθίας, ενώ με τον Παπαγιαννάκο κάθεσε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι μία ανάσα, εσύ και εγώ δεν είμαστε σίγουρα, από το να αγγίξει η περιουσία του κύριου Μάσκ το 1 τρισεκατομμύριο. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος θα είναι στον κόσμο. Κάπως έτσι και με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών για το μπάσκετ. Έτσι, ας πούμε, είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων έτσι όπως καταγράφεται και έτσι όπως την έχουμε εδώ εμείς ετοιμάσει για να σας την παρουσιάσουμε. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις, σε τίτλους, στους κυριότερους τίτλους, όπως έχει μεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση βεβαίως όλων των ρεπορτάζ και φυσικά και πρώτα απ' όλα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολά, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το 4ο γύρο συνομιλιών υπό την Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή και η χειρία εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας έτσι το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πάντως σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και από το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, όμως δηλώνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει όμως μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο.
Όσον αφορά τώρα τον πλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και για τις ΗΠΑ

0: θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Αν δεν ρωτάω τώρα, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αργατσί, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αχμαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διεκόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί η πρόοδος διαπραγματεύσης. Τώρα των αντιπροσώπων ανέκρινε κείμενο το οποίο διατάζει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε την χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε η χάρη στις ψήφους των 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Τέλος, κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξύσπασμα της κρίσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, ανέφερε με δική του ανάρτηση ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το πολιτικό το οποίο αλλάζει τον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς με καθημερινές παραιτήσεις προσώπων από τους υπάρχοντες σχηματισμούς, ενώ κρίσιμη θεωρείται η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα που με δύο νέες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τρίτο στην εκτίμηση και στην πρόθεση και προτίμηση των πολιτών. Στον απόέχο των δηλώσεων του κύριου Δούκα μιλούν για άστοχη αλλά και άκερη παρέμβαση. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας εχθές στον Αντένα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβήσει στη δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις. Για το νέο πολιτικό εγχείρημα, το Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος μίλησε χθες στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι καταρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν και να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτό δεν θα το απέρριπτα, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσακαλώτος, αλλά αυτό δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από εχθές αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Πάμε στη δίκη Λυκερίδιου, που όπως γνωρίζετε εδώ μέσα από τον Sky ακούτε τις εξελίξεις. Δεκτό λοιπόν έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυροι στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες θέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα εάν οι τρεις αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να καταθέσουν οι δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, εκτιμώντας ότι από τις προνακριτικές καταθέσεις τους δεν προκύπτουν ενδείξεις συμμετοχής τους σε αξιόπινες πράξεις που εξετάζονται. Για τον τρίτο μάρτυρα, ωστόσο, έχει ζητήσει να προηγηθεί δικαστικός έλεγχος προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως η ιδιότητά του. Η ακροματική διαδικασία, να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εχθές Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dadades της γειτονιάς που συντηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως και 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Αναρτήθηκαν στο ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με έμφαση στις γυναίκες αλλά και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Πούμε ότι με την ένταξή του στο σχετικό πρόγραμμα και το εν λόγω πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Η Γερμανία τώρα απέτυχε χθες να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Σε μεσική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν τη γερμανική υποψηφιότητα για την εκλογή, απαιτούνται πλειοψηφία 2 τρίτων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα τη χώρα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωση στην χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από Ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προστατευμένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, δήλωσε τα ξημέρωματα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Ο Elon Musk βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Η αξία της περιουσίας του αγγίζει 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο του στη SpaceX αποτιμάται στα 538 δισεκατομμύρια δολάρια και στην Tesla 167 δισεκατομμύρια. Ο Musk ίδρυσε την πρώτη εταιρεία του, να θυμίσουμε, πριν από 31 χρόνια και από τότε κερδίζει κατά μέσο όρο 992 δολάρια το δευτερόλεπτο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Άρη ανέλαβε χθες ο Βασίλης Πανούλης, ομοσπονδιακός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σκάι 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ξεκινάμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουμε και ξεκινάμε από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ελληνική υπόθεση. Και μιλάμε φυσικά για την απόφαση χθες και την ανακοίνωση ότι την σαφή θέση ότι δεν εφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές από τον Χρήστο Λαθανασάτο από τη Νέα Υόρκη.
1: Απαντώντας σχετική ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάιτους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Τώρα, θα βρίσκεται, όπως είπαμε, ο κύριος Τραμπ στην Άγκυρα, έτσι ώστε να είναι στις διεργασίες σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτόν τον μήνα. Οπότε λοιπόν και εκεί περιμένουμε και σχετικές αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, στην άλλη μεγάλη είδηση της νύχτας, εδώ τα ξημερώματα, έχουμε πλέον την συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου στην ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία μιας σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές Χεζμπολά, ανακοίνωσε χθες το

0: Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά αυτά εδώ, τα ξημερώματα. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική Δημοσιολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν πάντα υπό Αμερικανική σκέπη στις 22 του μηνός με σκοπό την επιτεύξη μιας συνολικής συμφωνίας. Μένοντας εξελίξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε και δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Αμερικής. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος διαπραγματεύσεις με τον Ιράν ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Μπορεί όμως και να μην συμβεί, ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, προτού όμως προσθέσει ότι μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα τον πλουτισμένο ουράνιο, επαναλαμβάνει και χθες το είπε ακόμη μια φορά ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στα όχι, στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εξελίξεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναστάτωση που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε τις εξελίξεις αυτές σε επίπεδο τουλάχιστον δηλώσεων, μένει να γίνουν και πράξη. Πράξη όμως αυτή τη στιγμή έχουμε και εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων από τη Μαρία Γιώργα και επιστρέφουμε.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχυδιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυραυλούς. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, 5η 4 Ιουνίου 2026, Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδερφών του Λαζάρου, Ανατολή του Ηλίου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 20 και 43 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 έχουμε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, Κωνσταντίνος Κανάρης και η μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφει τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στην Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίες μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου της Γάβδου. Το 2017 Νότι Παπαγιαννάκου, η Γενόπηδη, με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Σαν σήμερα το 1694 γεννιέται ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός.

0: Θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας. Το 1929 σαν σήμερα γεννιέται ο Κάρολος Παπούλιας. Το 1975 σαν σήμερα γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός, και διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων. Σταθερής καμπυλότητας θεωρεί το πρόδρομο της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ενώ σαν σήμερα ένα από τα πραγματικά μεγάλα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου και καριέρα και στην τηλεόραση, φεύγει από τη ζωή, αποχαιρετάμε σαν σήμερα το 2001 τον μεγάλο Ντίνο Ηλιόπουλο.
1: Σας παρακαλώ, με τρομάξατε κύριε. Τι σοϊ αστεί είναι αυτά μεταξύ αγνώστων?
2: Μήπως σας λένε Ντίνο?
1: Με λένε,
2: όχι, ας πούμε σας λένε Ντίνο. Με λένε.
3: Θα μπορούσα να δω τα φέτα σας.
4: Αναγριζούλα, Αναγριζούλα, επιτρέψτε μου να συστηθώ. Θόδωρος Πάρλας, γνωστός ως Πάρλας ο ψεύτερος ή ψευτοθόδωρος.
1: Από τσιγάρα ή πώς πας?
4: Δεν έχω πάρα πολύ, μου δίνει.
5: Ένα τσιγάρο θέλεις? Να σου δώσω εγώ. Έχεις ένα τσιγάρο? Όχι, πάρε. Δώσ'
1: το. Θες και ποδιά?
4: Κοιτάξτε, βάζω τα σπίρτα. Βάζετε τα σιγάρα.
1: Καπίζετε?
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Με καλύτερη δεν έχω.
2: Μη μου λες τέτοια, μη μου λες. Εγώ δεν το κουνάω.
4: Εδώ με. Εσύ είσαι πίτσα.
2: Με κοιτάζει με ένα μάτι.
4: Είναι μονόφθαλμος. Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν αντέχει σε αυτό καμία γυναίκα.

0: Και επίσης είδατε πώς τα φέρνει η μέρα σαν σήμερα. Θυμόμαστε ότι μετά από κάποια χρόνια, το 2007 για την ακρίβεια, αποχαιρετούμε επίσης έναν από τους πολύ πολύ μεγάλους επίσης ηθοποιούς και του κινηματογράφου και του θεάτρου και της επιθεώρησης που χάρισε πραγματικά στιγμές γέλιου και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
4: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
5: Ω, μαμά μία.
6: Δικό σας για πάντα.
7: Πεντακοσάρικος αύριος.
8: Πάει το πουτί μου πάει. Πάει το πουτί μου πάει.
9: Arriba España.

Να σας πω. Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

Στους ρυθμούς θα χορεύεις, Θεοδόσης, έτσι σε βλέπω τώρα έτσι καθώς κατεβαίνεις τον Κηφισό. Καλό, ο Γιάννης του αρέσει και πάρα πολύ, ο Μπρους και στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα Άνης Γιώγα, καλό πρωινό, Παναγιώτη Σταθή, Νίκος Υποφάντης βεβαίως. Καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένο. Σε σήμερα λοιπόν το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική τον 7ο άλμπουμ του Bruce Springsteen που περιέχει βεβαίως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό, Κατερίνα Σερέτη, καλή δύναμη.

Έτσι, με αυτή τη μουσική και με τον Bruce Springsteen θα γυρίσουμε λίγο, μια που είχαμε και τις δύο αυτές επαιτίους, τόσο του Ντίνι Ιουλίοπουλο όσο και του Σωτήρη Μουστάκα, σαν σήμερα το 2001 και το 2007 αντιστοίχως. Να σας υπενθυμίσω εγώ ότι μπορείτε ακόμη και τώρα μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και βεβαίως μέσω του more.com, να κλείσετε την θέση σας για την πολύ ωραία παράσταση, τη νέα παράσταση αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Ένα πολύ ωραίο musical, μια πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει. Το Αγοριό Απέναντι είναι ο τίτλος και το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσφέρει θέσεις δωρεάν εντελώς για την παράσταση, η οποία είναι αύριο Παρασκευή, Σάββατο, αλλά και Πέμπτη 11 του μηνός.

τώρα, κλείστε τη θέση σας, διότι πραγματικά θα πέρασετε υπέροχα στο θέατρο Άλσος, στο κέντρο της Αθήνας. Μια χαρά, μέσα στο πεδίο του Άρεως. Και από τον Μπρους, σαν σήμερα επίσης, το 1984, ίδια χρονιά, η γιαγιά της Ροκ. Η γιαγιά της Ροκ κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single της What Love Got To Do.

0: Καλημέρα, καλημέρα Τάσο Κάρλο, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους και στις μετακινήσεις σου. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και την Καγκούρο χώρα, καλό πρωινό, επιτέλους λέει η Ελλάδα εκτός επιτήρησης. Μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης και μπράβο και σε εμάς, σε όλο τον ελληνικό λαό, όπου όλα αυτά τα ζούμε αυτά τα τελευταία 16-20 χρόνια για την ακρίβεια και στρογγυλά να το κάνουμε. Τα Καραδολαγονίση, καλημέρα, καλό πρωινό, ναι, αλλά ο κύριος λέει τριλιονέρ, ο κύριος λέει, είπαμε ο κύριος Έλον Μάσκ, 992 παρακαλώ δολάρια το δευτερόλεπτο βγάζει ο κύριος Τραμπ, κύριος Μάσκ, δεν μπορεί να πάει κάπου παρατήρητος, να πει μια μπυρίτσα όπως μπορούμε εμείς. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Ενώ θυμίζει ότι πραγματικά ναι και όντως έχει δίκιο ο Τάκης, ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν πραγματικά και πολύ καλός χορευτής, ήταν ο Φρεντ Αστέρ της Ελλάδος. Έχεις δίκιο αγαπητέ Τάκη και εδώ να υπενθυμίσω και Τάκη, νομίζω ότι θα σε δούμε και φέτος όπως και πάρα πολύ κόσμο στο καθημερινό ραντεβού, καθιερωμένο ραντεβού κάθε Σεπτέμβριο στην μεγάλη συναυλία στο Μουσικό Γεγονός Χρονιάς, το οποίο δημιουργεί και φέρνει σε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και εισπέρα στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, δίνουμε ραντεβού στο Παναθηναϊκό Καλαμαριανό Στάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτιτς, Αλιγοπούλου, έρχονται πολύ πολλοί άλλοι ακόμη ηθοποιοί τραγουδιστές. Θα τραγουδήσουν για όλους εμάς σε μια πραγματικά μαγική βραδιά. 14 Σεπτεμβρίου κλείνουμε τώρα τα εισιτήριά μας μέσω ticketmaster.gr αλλά και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Και όπως πάντα, τα έσοδα από αυτήν και από αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πάνε για την αγορά αντιδραλίων και βέβαια για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και με την Τίνα Τάρνερ θα πάμε στην είδηση αυτή που έρχεται και κάνει την Ελλάδα περήφανους και όλους εμάς για τους δικούς μας αγώνες, για τις δικές μας περικοπές, για τις δικές μας έτσι, καθημερινές δυσκολίες που φέραμε εις πέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το επίσημο τέλος από κάθε επιτήρηση. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές, αλλά και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Την ίδια ώρα έχουμε και την Ευρωπαϊκή και την Κομισιόν μάλλον να ενεργοποιεί την ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο ειδήσεις γύρω από την οικονομία που αφορούν και την χώρα μας, ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας έτσι την εφαρμογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά την χθεσινή ανταπόκριση και βεβαίως ρεπορτάζ από τον Νίκο Φιλιππίδη.
1: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών, που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο, απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση τους, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος.

0: επιπλέον κόστος, αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
1: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες. Αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή Fuel Pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
0: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε για παράδειγμα η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου τι να αποφύγουν την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Τα ζητήματα αυτά τα οποία εμπλέκονται και ενέχονται και στο δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά και βεβαίως Τουρκετζίαν για αυτή την μεγάλη επίσης επιτυχία της Ελλάδος, μετά από πολύ πολύ αγώνα και κόπο, ξεκινώντας από τον Άδωνη Γεωργιάδη και καταλήγοντας τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο του, εδώ 9 με 10 στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Σκάι, ο κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, και φυσικά για όλο το πολιτικό σκηνικό, και αν το γνωρίζει κιόλας χρόνια στον χώρο των ερευνών και των δημοσκοπήσεων. Και ο Δωρικάκος με τον Άρη Πολτζέτε σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα 9 με 10. Στα εσωτερικά θα πάμε και σε αυτά τα οποία προκαλούν οι δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη δει το φως δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα αλλά και την προηγούμενη. Νότιο Όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι συνεχίζουν οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού. Οι μηχανισμοί των επιτελείων είναι σε ένα βρασμό, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σοκοματικά ζητήματα. Και πάμε στο Πασόκ πρώτα, όπου οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, καθώς το φέρουν τρίτο-τέταρτο. Έτσι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της στιγμής που δημοσιεύουν οι σχετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχουμε όμως και τις δηλώσεις του κυρίου Χαριδούκα, που είναι εκτός γραμμής, περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου όλα αυτά έρχονται και θολώνουν το μήνυμα το οποίο προσπαθεί να εκπέμψει το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Λεπάκη.
3: Με κινουμένη άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημεία επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
5: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
6: Αυτές είναι υποθέσεις. Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
3: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
7: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του Πασόκ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
3: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη βεντέτα Άδωνη Γεωργιάδη με το Πασόκ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά.

0: χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το Πασόκ.
1: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
2: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
3: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να το ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
4: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
0: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
5: Ήταν να συνεδριάσει εχθές, όχι, δεν είναι εντάξει νότιμο. Ήταν να συνεδριάσει εχθές. Αλλά έχουμε Δούκα, ο οποίος Δούκας έχει βγει, έχει πει και αν έχει πει και τι δεν έχει πει, έχει βάλει τον κύριο Βαρδακαστάνη τώρα, το γραμματέα, να μιλήσει, να κάνει δηλώσεις. Τα υπόλοιπα στελέχη, τι να πούνε και πώς να το πούνε. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν το, θέλει λίγο να πάρει μια απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολύ λογικό να θέλει να πάρει απόσταση από αυτά τα οποία του βγήκε ξαφνικά στο μεϊντάνι ο κύριος Δούκας και πάλι. Όλα αυτά βεβαίως τα ζητήματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο από τα Μελίσια. Καλημέρα στον Αντώνη Βαλακούτη, καλημέρα Στέφανο από το Γέρακα, στην Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη και στον Σπύρο από το Βοτανικό. Την ίδια ώρα να πάμε τώρα και στα ζητήματα της κεντροαριστεράς. Παγιανάκο, πάλι με Δέσμα Λεπάκη, διότι και εκεί μήλος τα πράγματα, κακός χαμός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
0: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της νέας αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
6: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
7: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένη.
8: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι,
9: ναι.
8: υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
0: Η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
10: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
0: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
11: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
0: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
12: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
13: Τέλειο.
12: Ήταν θεοπούλα στην Ελλάδα.
13: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ρόφηση.
0: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
5: Επίσης, αν η κυρία Καριστιανού θέλει να μάθει τα οικονομικά της κυβέρνησης, προϋπολογισμός βεβαίως υπάρχει, κατευθεί, φαντάζομαι στελέχη της από το κόμμα της μπορούν να μπουν να δουν τον προϋπολογισμό της, το μεγάλο Μαξίμου, της Προεδρίας Δημοκρατίας, και εκεί θα διηγηθεί να το ρωτήσει τα οικονομικά του Μαξίμου. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Από εκεί πέρα, τώρα, αν θα κάνει debate μαζί σας ο Πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θεσμικό ρόλο μη κόμμα εντός του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά πάντως βεβαίως μένει στον ίδιο και σε εσάς. Πάμε τώρα στην Μαρία Τσιλινίκου, διότι όπως γνωρίσαμε και μάθαμε χθες, δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της κ.

0: Ζουχιού κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδος για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
1: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσυρει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
0: Τώρα, η Γερμανία πέτυχε χθες Τετάρτη να εξασφαλίσει τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στην Εθνική Ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πάμε να ακούσουμε την αρχισυντάκτρια της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάρου.
1: Μα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
0: Τώρα, η Γερμανία πέτυχε χθες Τετάρτη να εξασφαλίσει τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στην Εθνική Ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πάμε να ακούσουμε την

0: ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στην Εθνική Ψηφοφορία Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πάμε να ακούσουμε την αρχισυντάκτρια της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ, μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση μάλιστα τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
2: Γιατί
1: σε μια
2: έκανε,
1: στιγμή
2: Δημήτρα.
1: Που το Βερολίνο διεκδικεί. Το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος τις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
0: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με την υπόθεση στην δίκη Λιγκερίδη. Στη δίκη λοιπόν για τα επεισόδια του Ραϊντή, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
3: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
4: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
5: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
3: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
6: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
7: Δεν θυμάμαι.
6: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε τρία χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
8: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
9: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
4: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
3: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλού στο εφετείο.
4: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεμπικιά.
3: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Αυτά λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία παρουσιάσαμε και θέσαμε εδώ υπόψη σας όλη την επικαιρότητα. 15 Ιουνίου τώρα, παρακαλώ προσέξτε, πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε χθες ο Νίκος Παπαθανάσιος, ο πρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα άνοιξε η πλατφόρμα Νταντάδες, Γιώργο Ψάλτη, Νταντάδες gov.gr. μπορείς να προσφέρεις για τις αιτήσεις στη δράση Νταντάδες Γειτονιάς που στηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 με 1,5 ετών παρέχοντας οικονομική ενίσχυση. Θα πας με τον Άρη.

0: αξίζει, yeah. έως 500 ευρώ ο σκύλος ο Άρης, οι υπηρεσίες το κόκερ, κατοικοφροντίδες. Και τέλος, να ξέρετε ότι έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, τα αποτελέσματα αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης για εσάς που έχετε υποβάλει αιτήσεις για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίες 18 έως 29 ετών. Μαρία Γεωργάρη, εντός ραδιοφωνικού θαλάμου, δελτίο ειδήσεων των 6. Αμέσως μετά ο απολογάς Γιώργος Ψάλτης. Και θυμίζω, 9 με 10 για τα ζητήματα Τουρκετζίαν, επικαιρότητας πολιτικής, αλλά και ζητήματα οικονομίας, αγοράς, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Ο υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές. Τη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανάμεσα στα θύματα και ένας διασώστης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, πρωτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσα Ραχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές

0: και σαν ισορροπίες με τη σφραγίδα και της Ευρώπης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Πρόκειται, πάρε χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπης είμαστε εδώ. Επί της ουσίας τώρα μπήκε και ο μήνας. Άι, βρέστε μας, άι, ψάξτε μας. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο Γυρενότη μας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θες να ζήσεις ψάλλη 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το ΜΕΤΕΟ. 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου. Ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της σελίδας μας skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρατέταρτο. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, για τους δασμούς, διότι δεν πέτυχε, λέει. Α, δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τέχνη κόσκινο, ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πόπο, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί είναι, από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα, λέει, τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, τα κάνει και μια ανάρτηση, λέει ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. 16 χρόνια. Σκεφτόμουν, λοιπόν, το πρωί που κατέβαινα, φίλε ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε.

έφτασε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα λοιπόν το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος, σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες λύσεις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί. Άντε να πέσουν βατά θέματα, λέει και λοιπά. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Οχ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούστε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάρκεσαι, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις, είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι. Αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων. Ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα ή ξέρω εγώ τι γίνεται, κάτι άλλο υπάρχει το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους. Ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Γιατί, ξέρω εγώ, ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους. Ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω, ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά.

να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο, καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο, γεια σου γειτόνισσα, είπαμε έτσι στη γειτονιά μας. Στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου, εσύ τελείωσες. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη, τι 34, δεν κατάλαβα. Το 44, τι, είπα κάτι λάθος. Α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε, πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ψυχαλίζει η Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου, Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Και έχει βάλει λέει και τους όρους και... Ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας λέει τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά γιατί δεν είμαι και εντάξει. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πρασίνων. Πότε τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο. Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η Εθνική, κάτι φιλικά, εν ώψη και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με goalpost και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Α, να πεις. Όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε και να την κρατήσουμε και πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Άμα αρχίσαμε και με αέρα αρκετό βλέπω, 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάιρλι. 14 η Φλόρινα, καλά, καλοκαίριασε. 22 η Πρέβεζα. 22 η Ζάκυνθος. Αλλά 12 παρακαλώ πάρα πολύ η Τρίπολη. 12, 13 στην Καλαμάτα. Τι πάθατε, ρε Καλαματιανή, εκεί πέρα με το νέο έγκλημα. 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο. 19 στο Ηράκλειο. 19 στα Χανιά. 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι. Δεν χρειάζεται. Από λίγη συννεφιά και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια. 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλος μου Σωτήρης Ξενάκη, συνάδελφος. Καλά, και χθες πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο ρε Σωτήρη? Και έδειχνε 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη, τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα στα. Το αν πει ο χάρτη και τι θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί λέει παιδιά σκόνη, καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη λοιπόν από την Αφρική έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει παρακαλώ πάρα πολύ στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα λέει τη Καραϊβική πλήττονται λέει περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Α, εντωμεταξύ τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία, τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει, να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ και το μεταξύ είναι, δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εν τω μεταξύ, οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν.

0: σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορί, λέει τελικά. Αλλά δεν υπάρχει φαβορί, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα, έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη και στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς, λέει, τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία, που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη. Σωσό, καλημέρα. Δεν μου έχεις πάρει κανένα μήνυμα, δεν μου έχεις στείλει να μου πεις τι έγινε το παιδί, πώς πήγε στις Πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα Μεσίνη, καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω, φοροαπαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές, να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα 2 φορές. Μετά, λέει, από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται, λέει, και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει, λέει, ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν, λέει, 1.200 φοροαπαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει, λέει, να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, Ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος, λέει, φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται, λέει, σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ, λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, φοροαπαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων φτάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λιβανό συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Ακούω και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο

ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα τα οποία θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και για άλλες ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επαναλαμβάνω, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τον Σεπτέμβρη. Την προσπάθεια που κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε χρόνια τώρα στο να βοηθήσουμε. Χθες είχαμε ακόμα μια πληγή που άνοιξε εκεί κάπου στα δυτικά προάστια, στον Ασπρόπυργο. Από λάστιχα, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα να μάθω. Κάποια λέει κάποιοι και έκανε λάστιχα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα. Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε. Τι είναι αυτή, Λουίζα, πλοίο εκεί πέρα περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Το Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μία πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ, και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά, είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης, στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω, 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω, και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω, δίνετε το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου, Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το Ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε Ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και Ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί θα έρχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα, ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής, πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα, όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει, ξέρω εγώ, πόσα κομμάτια, 7-8, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι, είναι ανεξάρτητη, Ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά είχε 47 βουλευτές, έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις, υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προς ώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ από τρίτο κόμμα αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη.
Είναι

Η Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Ετωλοακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιβητη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο που λέω και εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς, συμπαράταξη όπως λέει και ένας συμμετέχων, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς, μου λέει συμπαράταξη. Καλά ο τύπης. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι. Γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε, την εκπρόσωπο τύπου. Είναι και δύσκολο το όνομά της. Κάτσε, κάτσε, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου. Δεν είναι και εύκολο το όνομα, το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7, τη Φωνή Λογικής 25% και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πως υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8, η Νέα Δημοκρατία 3,4. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη λέει που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας. Όπως επίσης, εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι λέει ετοιμάζεται. Ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει λέει προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Οκ. Χθες τα στοιχεία της GPO,
Όχι, δεν θα σα το πω αυτό γιατί δεν έχει νόημα. Γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει να. Απλώς μου κάνει εντύπωση το

0: Το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από το εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς του Αντώνιλο. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, τα πάμε αυτά. Μη γελάς εσύ απέναντι. Κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα. Α, θα πάμε διαφημίσεις. Βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά. Γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35. Αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιαεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Ή μπορεί να αλλάξει. Είναι δυνατόν να αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Άρα, το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν, αμάν, αμάν, αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη Σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η Αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ και καλημέρα σας.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημονικής.

0: νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα, θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη. Εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσανε 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Τους στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη Γέγια την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό, γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιονή. Μην βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλει, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Η ρίση στο εμπαρόδο σήμερα ξεκινάει ο Θαλασσόλικος. Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις, επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά, ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή. Αλλά βλέπω ότι παράλληλα τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες, λέει, ο Ερτσιγές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία.

Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο λέει χημεία και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο και όσον αφορά την κίνηση. Εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα, στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόλου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μια ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι, okay, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο και όσον αφορά την κίνηση. Εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόλου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα, στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόλου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μια ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι, okay, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον.

0: και μια ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό χαϊδάρι, okay, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστούς Καραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και στη Φιλής εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε. Σε λίγες μέρες, καμιά καπιταριά 20 μέρες, τούμπα! Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημέρα θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sport Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες.
7: Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεργία.gr σε ένα από

0: 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριος 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ο τον Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Τα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας

0: Ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στο πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Πιο πολύ το σκύλι, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα στο Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κύριος Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
0: Στο ΠΑΣΟΚ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
4: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσει με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχετιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, χθες, Ιρανικά μέσα ενημέρωσαν, έφεραν επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε.

0: Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνοδοκορυφή του ΝΑΤΟ, που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Ναύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το όχημα εξετράπη της πορείας του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς. Με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα. Προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά. Και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να από την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψε, έχει τη συνήθη εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη

0: στον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες. Στην Αττική σήμερα τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείεται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί ως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας. Για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα, διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέμπα Παπαθανασίου, με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00. Ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κ. Γιαννίνης και έχει δίκιο. Οι δύο πρώτοι στο 210-48-00-170-174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι προσφορά, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του Όλοι Μαζί Μπορούμε παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίο χθες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς, σταθμό και σχολείο ακροατές. Δεν είναι πρόγραμμα. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα συνολικής ισχύως, φωτοβολταϊκά εννοώ, συνολικής ισχύως έως 800 βατ, 400 βατ ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.

0: τις βεράντες, την πέργολα, στο στιφθέο του εξώστου σου, για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι αδικίαστο, γιατί αν είσαι, ας πούμε, μια μονοκατοικία και γύρω-γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
1: δεν κάνουμε, σωστό.
0: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσει τα δυο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής. Ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε να, όταν δουν πτώση της τάσης, να μην κάνουν, να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας ο ΔΔΕ λέει, ναι, μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει στην πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται plug and play.
1: Μάλιστα. Άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
0: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
1: Okay.
0: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
0: Ναι, και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800 με 900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα. Είναι ο μικρό μετατροπέας που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε ένα αλλασόμενο.
1: Αυτό τι, τα βάζεις το, δηλαδή, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι.
0: Και ναι, εντάξει.
1: Αυτό το βάζεις στην πρίζα και, και τρέχει και λειτουργεί.
0: Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακά σου έχει τις λιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει και θα σου πει, σε αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις. Μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά ή στη βεράντα σου.
1: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
0: Όταν είναι μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
1: Άλλο λόγο. Άλλο λόγο. Αν
0: έχει... το μαζί σου.
1: Ναι, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από
0: την. Όχι, όχι. Δεν, αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
1: Okay. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια πάνελ.
0: Δεν έχει να κάνει με
1: άλλο
0: το
1: λόγο,
0: δίκτυο, γιατί,
1: μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ας πούμε.
0: Όχι, γιατί δεν συνδέεται με το, δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
1: Καλά, δεν τα ξέρουμε, αυτά δεν πειράζει.
0: Τώρα να μην μπλέξουμε.
1: Ωραία,
0: το
1: άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία, αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση?
0: Λοιπόν, κοίταξε, για το λεκανοπέδιο Αθηνών που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
1: ναι,
0: αυτό τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου, ας πούμε, κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες, άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Λοιπόν, την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λαφίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό
1: ηλιοφάνειας.
0: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόριδα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
1: Ναι, okay. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα απόσβεση.
0: Σε 2-3 χρόνια κάνεις, σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
1: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο, είναι ανεξάρτητο.
0: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε ένα αλλασόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στους σπιτιούς, στέλνει 3 αμπέρ, 5 αμπέρ.
1: Μάλιστα.
0: αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
1: δεν καταναλώνει.

0: κατανάλωση.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και
0: μάλιστα
1: την ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται από
0: το κράτος. Ναι.
1: Από το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%.
0: Α,
1: δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνουν πιο μαζικές
0: αγορές
1: κτλ. Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωδουλίδη. Καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ, μέχρι δύο λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλεις λέει περισσότερα, τρία, τέσσερα. Όχι. Είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Α δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω. Είναι λίγο σαν τον ηλιακό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ας πούμε, έχεις ζεστό νερό ή θα έχεις ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος. Το αναπληρώνει μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και έχετε Nova. Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως χρήστης Nova και πάρετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική. Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Αλλά βρίσκει σε καμέ. πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητες θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας στους 49χρονους που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες συννεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
18: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
19: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Πλατής και η κυρία Μαρία Τσαπάρα, αν ελπίζω να λέω σωστά τα επώνυμά σας, είναι οι δύο νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων που προσφέραμε. Εντάξει, τώρα ήταν για ένα τέταρτο η προσπάθεια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφωνήματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάτε το Σάββατο 6 του μηνός στην θεατρική παράσταση, στο λαμπερό musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η υπέροχη θεατρική παράσταση, σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να κλείσετε μέσω more.com για Παρασκευή αύριο, Σάββατο μεθαύριο και Πέμπτη 11 Ιουνίου.

0: Ιού θέσεις μέσω του όλοι μαζί μπορούμε. Ωραία. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ακούω πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα ζητήματα του τουρισμού με αφορμή την υπόθεση και του πολέμου που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από 28 Φεβρουαρίου. Πώς πάνε τα πράγματα. Ακούω μια μουρμούρα, να σας πω την αλήθεια. Την ακούω τη μουρμούρα όχι τόσο όσο τις πτήσεις τσάρτερ που υπάρχουν, αλλά και τις κανονικές πτήσεις, όσο το θέμα της κατανάλωσης από τους τουρίστες φέτος. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, είναι ο κύριος Μιχάλης Βλατάκης, είναι ο πρόεδρος των τουριστικών πρακτόρων της Κρήτης, είναι αντιπρόεδρος της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού, εμπειρότατος. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για το πώς πάνε τα πράγματα. Μας τα έχει πει εδώ και κάμποσο καιρό και προβλέπει και πέφτει μέσα σε αυτά που διαπιστώνει ο κύριος Βλατάκης. Καλημέρα κύριε Βλατάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, μετά από τόσα χρόνια, κοντά 50...
0: Έχω ψήσει και έχω ψήσει κύριε Βλατάκη, αυτό είναι που ισχύει. Λοιπόν, πώς πάνε
1: έχω τα... Έχω περάσει και πολέμους και πανδημίες.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη από όπου αντλούμε τους πελάτες μας.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους. Ακόμα και αν δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλουμε πάλι γερό στο μάχη για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάρα από 90%, κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50 με 60% τέλος Μαΐου αρχές Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους η επιλογή.
0: Και η απόφαση του πώς θα συμπεριφερθούν. Καταναλώνουν αυτοί οι...
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
0: παίζουν άμυνα.
1: Τα μελούμενα
0: παίζουν
1: έχουν,
0: άμυνα.
1: Ακριβώς, παίζουν άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Και κατενάτσιο μάλιστα.
0: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές?
1: Οι εκπλήξεις δεν είναι. Στην κρίση δεν έχουμε εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Άρα
1: είναι
0: οι
1: παραδοσιακοί, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι με αυτή τη σειρά,
0: ναι.
1: Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
0: Θα έχουν καλές τιμές κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα διάβαζα μπουρμούρα για τις τιμές.
1: Να πούμε κάτι, να πούμε κάτι. Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις σωματείων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Ναι, ναι,
1: κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια.
0: Αχα.
1: Δεν είναι όπως τις Κυκλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να

0: ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει. Και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια, τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές. Και θα μου πείτε, στα ημερήσια δρομολόγια, γιατί να χάσω μία μέρα? Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους, αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο.
1: Ναι.
0: Και άμα κουραστούν, να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά. Ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα η γκάμα είναι μεγάλη, λέτε εσείς. Άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελθήσεις και λοιπά, πάνε μέχρι πού, ο Νοέμβριο ας πούμε?
0: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
1: Μάλιστα.
0: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν όψη του νέου αεροδρομίου.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να
1: επιμηκύνουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα, πιστεύετε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
1: ναι,
0: έχουμε μία δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αυτή η ψυχολογία η ανοιχτή πάβει πια να υπάρχει και όπως γνωρίζετε, οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί τουλάχιστον στην Κρήτη, που η πλειονότηση είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά. Και επιτρέψτε μου μια πρόβλεψη και θα μιλήσουμε, ελπίζω, και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
1: Μάλιστα.
0: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
1: okay,
0: το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
1: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για τη σκήνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων,
1: ναι,
2: περί ποιότητος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος των τουριστών. Οικονομικά το λέω, ότι δεν χαράζει.
1: Ναι, το πορτοφόλια τους με λίγα λόγια.
2: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι, φίλες και φίλοι, να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι, πηγαίνοντας προς το ΟΑΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Τον οδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε. Είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το Γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Καδεχάκη βεβαίως δυσκολεύει σταδιακά. Η λεωφόρος Κηφισίας καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet. Με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που

0: ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζομάτ, επιλέγοντας Ιζομάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-5598-700.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Του αγοριού απέναντι.
16: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, αυτά για το Όλοι Μαζί Μπορούμε μόλις

0: ακούσατε αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
0: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
1: Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολλά.
0: Ναι.
1: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν είναι επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
1: Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
0: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
1: Το 70% της σύνταξης του ανώντος αφορεί ζωής.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας, έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με... Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά? Ρωτάει.
1: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας, για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ.
0: Να. Αυτό είναι. Είναι, πώς λένε,
1: αν θέλει να πληρώσει λιγότερα, πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
0: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700. Από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
1: Ο χρόνος του ΤΟΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
0: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
0: Ναι, 23.
1: 23 και 9, 32. Θα γίνει 62 σε 3 χρόνια, 35. Θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Οκ. Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει, θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
1: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα γιατί θα τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
0: Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Τη έκοψαν από τη δική τη κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή να μετά την τριετία κλπ., θα επανέλθουν τα 50 ευρώ τα δικά τη?
1: Κανονικά, ναι. Η περικοπή των 50 ευρώ δεν είναι περικοπή, είναι αύξηση του φόρου. Δηλαδή, όταν παίρνει 600, 700, 800 ευρώ δικιά σου σύνταξη, κάθε μήνα σου κρατάνε, ας πούμε, 30 ευρώ φόρο.
0: Ναι.
1: Αν ξαφνικά πάρεις 800 δικά σου και 500 από μία άλλη σύνταξη και βάζεις 1.300,
0: ναι. Άρα και
1: γίνεται φόρος. Περικοπή. Ναι. Ναι. Επίσης, όταν παίρνεις μία κύρια σύνταξη, η οποία είναι, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, η κύρια σύνταξη αυτή δεν έχει περικοπή ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου. Αν πάρεις άλλη μία κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 500 ευρώ και πάει 1.500, έχει 3% περικοπή και από τις δύο συντάξεις, γιατί πλέον εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
0: Άρα υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει
1: αυτή
0: η περικοπή. Okay. Γιώργος, αν παραιτηθείς από την εργασία σου μετά από 30 χρόνια, δικαιούσε να πάρεις τμήμα της αποζημίωσης σου?
1: Δικαιούσε να πάρεις το 50% της αποζημίωσης, εάν ο εργοδότης ρητά συμφωνήσει, δηλαδή αποδεχθεί την παραίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ρητή δήλωση.
0: Okay.
1: Αλλιώς δεν δικαιούσε τίποτα, γιατί είναι και θέλεις αποχώρηση.
0: Η Αλίνα λέει το εξής: έχω πάρει σύνταξη εδώ και 3 χρόνια μετά από 47 χρόνια πλήρους εργασίας. Τώρα περιμένω την επικουρική μου από το ΤΑΝΠΗ, η οποία δεν έχει καν αρχίσει να εξετάζεται. Γιατί η κυρία σύνταξή μου δεν έχει βγει με οριστική απόφαση, αλλά με προσωρινή. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να πάρω την επικουρική μου?
1: Όχι. Πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι εκδίδονται fast track αποφάσεις και μετά περιμένεις 2-3 χρόνια μέχρι να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις ταξιδότησης.
0: Ναι.
1: Με συνέπεια, δεν μπορεί να κάνει κάτι η ακροάτρια, πρέπει μόνο αναμονή.
0: Ο Παναγιώτης, αληθεύει, λέει, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τις αποδοχές όλου του εργασιακού βίου.

0: και όχι μόνο από το 2003 και μετά.
1: Όχι, όχι. Το 2002 και έπειτα είναι
0: μέχρι
1: η όνομα δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου.
0: Okay. Ο Βασίλης, μηχανικός με εργασία και στον ιδιωτικό τομέα, μπλοκάκι αλλά και τα τελευταία χρόνια σε εταιρεία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τεχνικών έργων ως μισθωτός. Πριν 4 χρόνια άλλαξα κατηγορία ασφάλεια και πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης.
1: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του με βάση υπολογισμού συντάξιμη αποδοχή 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό τη σύνταξη.
0: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω στη σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μεικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300.
1: Θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
0: Συνολικά.
1: Στα 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
0: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω? Πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης.
1: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του με βάση υπολογισμού συντάξιμη αποδοχή 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό τη σύνταξη.
0: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω στη σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μεικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300.
1: Θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
0: Συνολικά.
1: Στα 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
0: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια

0: έξι.
1: Ναι.
0: Και αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
1: Συνολικά.
0: Ναι, έχει στο 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
1: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω σε χρήματα λόγω των μεικτών βαρέων?
0: Αν έχει βαρέα αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από ότι μπορώ να σκεφτώ τι συμφέρει να πάρει τώρα τη σύνταξη για να συνεχίσει εργαζόμενη και να σωρεύει συντάξεις και μισθούς μέχρι τα 67, παρά να την πάρει στα 67 διεκδικώντας την όποια προσάυξη. Γιατί θα πάρει μια προσάυξη για τα βαρέα, γύρω στο 5%, αλλά αν ξεκινήσει να παίρνει από τώρα σύνταξη μέχρι τα 67, θα έχει πάρει 60 συντάξεις μέχρι τότε.
1: Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου, για την επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Διονύση Ρίζο, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ένας φίλος ακροατής λέει: εκεί στην Κίμηση έχει χαλάσει ένα φορτηγό, γι' αυτό έχει κίνηση. Στη διασταύρωση με την Κασταμονή είναι ο Βασίλης. Τελειώσαμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Α, 88,6. Νούμερο 1.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Βεϊκού από το Γαλάτσι προς τη λεωφόρο Καποδιστρίου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο σε 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δις συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων, οι φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ρηκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη, τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης από την Υπουργική Διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Δύο λέμπιμε μετανάστες εντοπίστηκαν από το λιμενικό νότια της Κρήτης, η μία κατά τη διάρκεια της νύχτας και η δεύτερη νωρίς το πρωί. Πρόκειται για συνολικά σε 69 άτομα που εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάφου και μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα υποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με εκείνη, η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπόστηριξαν ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν φαίνεται να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα τον Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική σας ενημέρωση.

0: Ουσία στον πρώτο τελικό της μπάσκετ, λέει, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς,

0: Γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Α 88,6.

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Στα 12 λεπτά μετά τις 8, ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Επιστρέψαμε μετά τη χθεσινή απουσία. Πρωινό Πέμπτης, 4 του Ιουνίου. Ζεστό πρωινό. Σήμερα είναι των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια της πολλά και καλά. Σήμερα λέει είναι η διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Ναι. Και σαν σήμερα το 1456, 3 χρόνια δηλαδή μετά την πτώση της βασιλεύουσας της Κωνσταντινούπολης, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1989 είναι μια φωτογραφία που πραγματικά έχει μείνει στην ιστορία. Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Και αυτή η σφαγή αποτυπώνεται σε μία... Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες και οπτικό υλικό, αλλά μία έχει ξεχωρίσει και έχει μείνει, επαναλαμβάνω, στην ιστορία. Αυτή του ενός ανθρώπου που στέκεται μπροστά σε μία σειρά από τάγκ και δεν φεύγει. Και βεβαίως τα τάγκς αυτά σταματάνε. Εκεί στην πλατεία της Ουράνιας Γαλήνης. Αυτό θα σημαίνει μάλλον Tiananmen. Σαν σήμερα το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει, λέει, σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχου της ελληνικότητας του νησιού της Γάβδου, πίσω από την Κρήτη, στο Λιβικό Πέλαγος. Η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης, όπου Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί το νησί αυτό, η Γάβδος δηλαδή, στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Γκρίζα περιοχή, η Γάβδος, έτσι.

Από τότε το θράσος. Τέλος, σαν σήμερα το 2017, η Γενόπ ΔΕΗ, η άλλοτε πανίσχυρη Γενόπ ΔΕΗ, έχει και τώρα βεβαίως δύναμη, αλλά όχι τόση όσο είχε παλαιότερα. Η Γενόπ ΔΕΗ λοιπόν, το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στη ΔΕΗ, ανακοινώνει ότι επικροτεί την απόφαση του Αμερικάνου Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Γνωρίζουν και από αυτά στη Γενόπ.

Λοιπόν, για τον καιρό θα τα πούμε αναλυτικότερα στην πορεία. Έτσι θα ρίξουμε μια πιο ειδική ματιά, γιατί έρχονται κάποιες και πάλι αναταραχές. Σήμερα θα έχουμε συννεφάκια, ίσως και βροχή. Έτσι τα λέμε επιγραμματικά. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπαμε, θα τις πούμε στην πορεία.

Ξεκινάμε με την καλή είδηση. Προσπαθούμε να βρούμε καλές ειδήσεις στις φωτιές που είναι αναμένες και κεν εδώ και αρκετό καιρό στην ευρύτερη γειτονιά μας. Σε κατάπαυση του πυρός λοιπόν συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Βεβαίως, αν ήταν Ισραήλ-Λιβανός, θα είχαμε και εκεχηρία, θα είχαμε και ειρήνη. Αλλά στην ουσία δεν έχουμε Ισραήλ και Λίβανο, έχουμε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, που είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μια οργάνωση που είναι κράτος εν κράτη στο Λίβανο και το ζητούμενο είναι ο Λίβανος ως οντότητα, ως κράτος, ως στρατός, να μπορέσει να ελέγξει τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι το στοιχείο κλειδί αυτής της υπόθεσης στη συγκεκριμένη χώρα. Πολύπαθη. Όπως και να έχει όμως, είναι ένα καλό νέο αυτό, το οποίο το κρατάμε και ελπίζουμε να υλοποιηθεί, να τελειώσει, δύσκολα, αλλά να τελειώσει κάποια στιγμή και αυτός ο πόλεμος. Καλά νέα ενδεχομένως μπορεί να έχουμε τις επόμενες μέρες και ίσως μέσα σε Σαββατοκύριακο. Τα ΔΕΕΦΗ Ντόναλντ Τραμπ, που εμπλέκεται από το κλίμα, την κλιματική αλλαγή, μέχρι και τους πολέμους. Παντού είναι στη ζωή μας. Οι Αμερικάνοι το διάλεξαν. Εμείς έχουμε τις συνέπειες. Όλος ο κόσμος. Ενδεχομένως λοιπόν μέσα Σαββατοκύριακο να έχουμε αυτή την κατάπαυση του πυρός και στον Περσικό. Γιατί λέει είμαστε κοντά σε αυτή τη συμφωνία, τα έγγραφα πάνε και έρχονται. Και ίσως δούμε αυτό που θέλουμε. Πάντως το κρατάμε ότι όπως συμβαίνει και σας έχουμε πει πολλές φορές, οι αγορές προεξοφλούν γεγονότα, εξελίξεις. Και εξ αυτού του γεγονότος έχουμε και μια, τέλος πάντων σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, αξιοσημείωτη μείωση στην τιμή του πετρελαίου και άρα των καυσίμων. Όχι πως έχουμε φτάσει εκεί που ήμασταν κάποιους τρεις μήνες πριν, αυτό θα αργήσουμε να το δούμε. Τουλάχιστον μειώνεται η τιμή.

Λοιπόν, ερχόμαστε λίγο στα δικά μας, όπου οι καλές ειδήσεις είναι στα οικονομικά, που εννοείται πρώτα τα οικονομικά, στα οικονομικά μάλλον, αυτοί που ευνοούνται και ευημερούν είναι οι αριθμοί. Και ακολούθως, αυτή είναι η σειρά. Το σωστό, μεγάλη κουβέντα, αυτή είναι η σειρά. Και ακολούθως, οι άνθρωποι. Άρχισε λοιπόν να ευημερούν οι αριθμοί και άρχισαν σιγά σιγά κάποιες ελαφρύνσεις ή να το ζωνάρι να μην είναι τόσο σφιχτό να συμβαίνει. Χθες ο Πρωθυπουργός μας πληροφόρησε ότι μετά από 16 χρόνια η χώρα βγήκε από την αυστηρή επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οικονομία. Και σήμερα μαθαίνουμε ότι δημιουργήθηκε, λέει, επιπλέον δημεσονομικός χώρος 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ περίεργος να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνησή μας για να μας ανακουφίσει. Κάποιο fuel pass με κάποιες λίγες εκατοντάδες εκατομμύρια ή κάτι πιο δραστικό, όπως για παράδειγμα κάτι που το θέλει όλη η αγορά, δηλαδή κάποια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Μέχρι πρότινος ούτε που το σκεφτόταν και έλεγαν ότι δεν μας επιτρέπεται. Τώρα είδομεν, αναμένομεν.

Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, να πούμε ότι παρακολουθούμε συγκλονισμένοι και μαθαίνουμε τις λεπτομέρειες για αυτό το σιθιερό έγκλημα εκεί στην Καλαμάτα και για την προσπάθεια ορισμένων, το βλέπω, κυρίως από σχόλια, να δικαιολογήσουν τον δολοφόνο. Αυτόν που με 45 μαχαιριές σκότωσε τη γυναίκα του και δίπλα είχε τα παιδιά, τα οποία αγαπούσε, υποτίθεται, και αγαπάει. Να κοιμούνται. Καμία απολύτως δικαιολογία. Καμία. Και δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Έτσι. Λίγο πολύ κυκλοφορούν. Αλλά δεν έχουν καμία αξία μπροστά σε αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος. Ο οποίος σε 20 χρόνια, 46χρονος τι ήταν, 41χρονος, σε 20 χρόνια θα βγει, θα ζει και θα βγει. Η γυναίκα του είναι στο χώμα και τα παιδιά τα οποία υποτίθεται ότι αγαπάει θα μεγαλώσουν χωρίς τη μάνα τους. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας εδώ στην Καβάλα. Έχουμε μαζεύτηκε υλικό αυτό το διήμερο και χθες είχε αρκετό. Θα ξεκινήσουμε με την συζήτηση που έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία αρκετών εκπροσώπων, βουλευτών και άλλων φορέων. Για παράδειγμα ήταν η εκπρόσωπος της ΕργοΣΕ διαδικτυακά, για το μέγα θέμα της σύνδεσης σιδηροδρομικής του λιμανιού της Νέας Καρβάλης με τους τοξότες. Αυτό που κρατάω και ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος που φαίνεται ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον από τα λεγόμενα που ακούστηκαν των υπευθύνων, ήταν ο κίνδυνος να απενταχθεί το έργο, να χάσουμε τη χρηματοδότηση. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν υπάρχει και αυτό είναι καταρχήν ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό νέο. Από εδώ και πέρα τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Διορθώνονται μεν, αλλά δεν είναι και τόσο καλά.

Για παράδειγμα, θα βγει ίσως και στη διάρκεια της ημέρας ή και την επόμενη ημέρα, αύριο δηλαδή Παρασκευή, ένα ψήφισμα από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ομόφωνο ψήφισμα. Το κρατάμε και αυτό, γιατί δεν είναι σύνηθες να έχουμε ομόφωνα ψηφίσματα. Το οποίο λέει ότι θέλουμε να γίνει σύνθεση, θέλουμε να γίνει η σύνθεση αυτή με όρους ασφάλειας, όπου εκεί στο κομμάτι αυτό της ασφάλειας θα συμπεριληφθούν και οι επισημάνσεις που έχουν κάνει και από τα πετρέλαια και από τα λοιπάσματα και από τον Βιοπά, έτσι ώστε να έχουμε μια αλλαγή της χάραξης, στην οποία η αλλαγή χάραξης έχει να κάνει με το πώς κουμπώνει αυτή η γραμμή στο λιμάνι της Νέας Καρβάλης. Μια πρόταση που έχει κάνει η Καβάλα γενικότερα για αυτή τη χάραξη είναι αυτή να ακολουθήσει τη χάραξη που είχε το άλλο μεγαλεπίβολο σχέδιο που ανακοινώθηκε με τα Βαΐων και Κλάδων πριν από λίγα χρόνια, τη Σιδηροδρομική Εγνατία δηλαδή, και το οποίο φυσικά όπως ήρθε έτσι έφυγε από το πλάνο. Όμως κυκλοφόρησαν και σχέδια, ειδικά σχέδια που είχαν να κάνουν με τη χάραξη. Και αυτό που θέλει και προτείνει η Καβάλα είναι τώρα, με την άποψη ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη χάραξη Καρβάλη-Τοξότες, αυτή η χάραξη να ακολουθεί αυτό που πρότεινε η Σιδηροδρομική Εγνατία, και ήταν δηλαδή το τρένο να περνάει παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο. Κάτι τέτοιο όμως είπε η εκπρόσωπος της Εργοσέ, ότι είναι πολύ κοστοβόρο. Αξίζει δηλαδή πάρα μα πάρα πολύ. Όλα αυτά στη σκιά του ελεκτικού συνεδρίου της απόφασης, που δεν εγκρίνει την αύξηση του προϋπολογισμού, γιατί πρέπει με αυτή την αύξηση να αλλάξει η όδευση, και είμαστε σε αναζήτηση τρόπου με τον οποίο θα πάει αυτή η πρόταση και πάλι θα επιστρέψει στο ελεκτικό συνέδριο, για να πάρει την έγκρισή του. Λίγο πολύ εδώ βρισκόμαστε, σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι χθες είχαμε και μια μεγάλη, γιατί πάντα σε κινητοποιήσεις το ζητούμενο για μένα τουλάχιστον είναι η συμμετοχή, μια μεγάλη σε όγκο για τα δεδομένα της εποχής και της Καβάλας, συγκέντρωση που έγινε στις Σημαίες, στο Δημοτικό Κήπο. Εκεί δηλαδή που μαζεύτηκε κόσμος και από την Νέα Καρβάλη και από τα λοιπάσματα, για να διαδηλώσουν για αυτή την κατάσταση και να προτείνουν ένα ψήφισμα. Είχαν ένα ψήφισμα αυτοί. Το χαλί τελείωσε, να το επαναφέρουμε. Και βεβαίως είμαστε σε αναμονή να δούμε και τι θα λέει και το ψήφισμα του Δήμου της Καβάλας. Εκεί ήταν δύο βουλευτές, ένας εκπρόσωπος βουλευτή, ένας άλλος βουλευτής τηλεφωνικά. Αυτός που ήταν τηλεφωνικά ήταν ο Γιάννης Πασχαλίδης, ο οποίος πριν προχθές συναντήθηκε και με τον Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, και ανάμεσα στα άλλα συζήτησε και αυτό το θέμα, όπου και εδώ υπήρξε διαβεβαίωση ότι το έργο δεν θα πενταχτεί και ότι είναι ακόμα στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργείο στην προσπάθεια να βρουν πώς θα αλλάξουν αυτά που ζητάει να αλλάξει το ελεκτικό συνέδριο για να περάσει, να πάρει την έγκριση.

Περισσότερα για αυτό το θέμα στην πορεία της εκπομπής θα πάρουμε, πιστεύω. Τώρα, σήμερα το απόγευμα 5 η ώρα στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, θα έχουμε τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών, του ΤΕΠ. Παρουσία Αδόνιδος Γεωργιάδη,

θα κάνει μια τριήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και θα κόβει κορδέλες. Θα κάνει εγκαίνια σε ΤΕΠ, ανακαινισμένα ΤΕΠ, που επαναλαμβάνω, όλο αυτό το κονδύλι, τεράστιο κονδύλι ανακαίνησης υποδομών στα νοσοκομεία, ήρθε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που το αξιοποιήσαμε αρκετά, έχω να πω. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι αυτό είναι αυτονόητο. Υπάρχουν εκεί τα χρήματα, μας τα χρησιμοποιήσουμε. Η εμπειρία του παρελθόντος στη χώρα μας έδειξε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Τα χρήματα ήταν εκεί, αλλά εμείς αγοράζαμε αγρόν. Και μετά ερχόταν η κουβέντα για την χρηματοδότηση. Δηλαδή για την απορροφητικότητα, συγγνώμη, την απορροφητικότητα της χρηματοδότησης. Τώρα επαναλαμβάνω, για αυτό το κομμάτι, στο Ταμείο Ανάκαμψης τα πήγαμε καλά. Και ο Άδωνης, εδώ μπορούμε να το πούμε, να το δώσουμε, μπορεί να είναι χαρούμενος για τα αποτελέσματα. Θα ξεκινήσει, ή μάλλον ξεκίνησε από το Κιλκής, χθες, σήμερα Καβάλα, αύριο Αλεξανδρούπολη. Πάντα με εγκαίνια, επαναλαμβάνω. Εν ώψη αυτής της παρουσίας Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Καβάλας, πέρα από τα ΤΕΠ, είχαμε και άλλα έτσι σημεία καλοπισμού του κτηρίου και της υποδομής. Να έρθει και να τα βρει σκουπισμένα. Καθαρά ο υπουργός. Καλά κάνουν. Εν ώψη αυτής της παρουσίας του υπουργού, είχαμε και ανακοινώσεις. Μία από αυτές τις ανακοινώσεις που ξεχωρίζω είναι των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι λένε ότι τα προβλήματα, κύριε Υπουργέ, είναι βουνό στο νοσοκομείο και ότι καλό είναι, πέραν από αυτούς που θα συναντήσετε στο νοσοκομείο, διοίκηση, να συναντήσετε και εμάς, να σας τα πούμε. Βεβαίως η εικόνα που υπάρχει στο νοσοκομείο της Καβάλας υπάρχει και σε όλα τα νοσοκομεία. Είναι μια γενικότερη κατάσταση. Και λίγο πολύ την κουβέντα την ξέρουμε. Έχουμε υποστελέχωση, θα ακούσει, σε γιατρούς και νοσοκόμους, και θα απαντήσει ότι από το 19 που αναλάβαμε κάναμε τόσες προκηρύξεις, κάναμε τόσες προσλήψεις. Βεβαίως την κουβέντα αυτή τη γνωστή που την ξέρουμε δεν μπαίνει και ένας παράγοντας. Ναι, ήρθαν τόσοι. Στο διάστημα αυτό όμως πόσοι έφυγαν, ποιο είναι το συζύγιο ή και πόσο αυξήσαμε την χρηματοδότηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Επίσης και αυτό. Αλλά στοιχεία λένε ότι σε επί της 100 η χρηματοδότηση, το ποσοστό μάλλον, που πάει από το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν προς την υγεία, έχει μεν αυξηθεί από το 19 μέχρι τώρα, αλλά η διαφορά δεν είναι τεράστια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πέραν αυτών των γενικότερων, υπάρχουν και ειδικά προβλήματα στην Καβάλα, όπως για παράδειγμα αυτό το βαρύτατο κλίμα ανάμεσα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, κυρίως γιατρών με διοίκηση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια εδώ προσπάθεια προκειμένου να πέσουν οι τόνοι. Θα ήταν καλό όμως και ελπίζουμε να συμβεί. Παράλληλα με τα εγκαίνια του ΤΕΠ, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα εγκαινιάσει και κάτι που το περιμέναμε εδώ και πολύ πολύ καιρό στην Καβάλα. Τι περιμέναμε? Στεφανιογραφίες. Για να κάνει κάποιος στεφανιογραφία από την Καβάλα, θα έπρεπε είτε να πάει Θεσσαλονίκη, είτε να πάει Αλεξανδρούπολη. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουν οι στεφανιογραφίες και στην Καβάλα. Μαθαίνω ότι δεν θα είναι κάθε μέρα, θα είναι 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Αλλά από το Λότελα,
Αυτό είναι

Βήμα μπροστά. Οι στεφανιογραφίες, βεβαίως γιατροί δεν είμαστε, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο στην εξέταση, ειδικά και για τη λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής. Γνωρίζω άτομα, βεβαίως, που έρχονται μετά, μάλλον πηγαίνουν μετά από προτροπή των γιατρών τους, καρδιολόγων, που έχουν ζητήματα, είχαν τέλος πάντων ζητήματα καρδιακά, καρδιολογικά, και αντί να πάνε κατευθείαν, δηλαδή δεν πήγαιναν καβάλα και μετά Αλεξανδρούπολη, κατευθείαν στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπήρχε ο στεφανιογράφος και λειτουργούσε. Τελειώνει και αυτή η ταλαιπωρία, έχουμε και αυτό το εργαλείο, σημαντικότατο. Αλλάζουμε θέμα, βλέποντας βεβαίως και το ρολόι, η ώρα περνάει, δεν θα πρόλαβουμε να τα πούμε όλα, όπως κάνουμε συνήθως, στην πορεία της εκπομπής θα κάνουμε όλες τις αναφορές. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα περίεργο περιστατικό στο λιμάνι, εκεί παραλιακά της Καβάλας. Ακούστηκαν θόρυβοι, θόρυβοι που ήταν σαν να ήταν πυροβολισμοί. Και το βάζω σαν να ήταν πυροβολισμοί, γιατί κατά πάσα πιθανότητα αυτό που συνέβη ήταν μια κακόγουστη με κεφαλαία γράμματα φάρσα.

Δηλαδή, οι ήχοι που ακούστηκαν, όπως επαναλαμβάνω, πυροβολισμοί, είπα, ήταν σαν να ήταν από αεροβόλο, πιστόλι ή τυφέκιο. Τελικά όμως αποδείχθηκε και από τα ευρήματα, γιατί κλήθηκε η αστυνομία, ήταν κάποιες μπύλες από ρουλεμάν. Παλιότερα όταν ήμασταν μικροί και παίζαμε με τέτοια, με βόλους δηλαδή και τέτοια, τα ονομάζαμε κουρσούμια αυτά. Τα θυμάστε η μεγαλύτερη σε ηλικία. Μικρά κουρσουμάκια. Τώρα ποιος τα πέταξε, γιατί τα πέταξε, ελπίζουμε να το μάθουμε μετά από την αστυνομική έρευνα. Αλλά από ό,τι γνωρίζουμε, δημιουργήθηκε αναστάτωση από τον κόσμο εκεί, στα καταστήματα εστίασης. Και λογικό είναι. Μακάρι να βρεθεί αυτός ή αυτοί που τα κάνανε και να τραβηχτούν αυτάκια. Όπως αυτάκια, και μάλιστα θα τραβηχτεί και πολύ, σε αυτόν που συνελήφθη, είναι μόνιμο τώρα πλέον αυτό, αυτή η κατάσταση. Συμβαίνει συχνά να σε συλλαμβάνουν στον δρόμο για κάποια παράβαση. Προφανώς η παράβαση αυτή έχει να κάνει με το αλκοτέστ. Να σου επιβάλλουν πρόστιμο και να σου αφαιρούν το δίπλωμα για ένα χρονικό διάστημα και εσύ να μην βάζεις μυαλό και να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό σου χωρίς δίπλωμα. Χθες συνελήφθη ένας τέτοιος. Και είπαμε για το αυτή, και εδώ μόνο το αυτή δεν θα τραβηχτεί, θα υπάρξει και τσουχτερότατο πρόστιμο και μεγαλύτερη διάρκεια αφαίρεσης του διπλώματος. Και εδώ ισχύει το δισεξαμαρτίν, έτσι. Και επίσης, μιας και μιλάμε για το αστυνομικό δελτίο, μια ιδιαίτερη ανακοίνωση της αστυνομίας. Συνελήφθη, λέει, ένας για κακομεταχείριση του ζώου που είχε στην οικία του, προφανώς σε κάποιο χωριό. Γιατί δεν ήταν ένα σκυλί ή ένα γατί, μια γάτα ή ένα σκύλος. Ήταν ένα άλογο, το οποίο σύμφωνα έτσι, με αυτό που ανακοινώθηκε από την αστυνομία, ήταν σε κακή κατάσταση. Και υπολογίζω, πιστεύω ότι έτσι είναι, ήρθε αυτή η σύλληψη μετά από καταγγελία. Και καλώς έγινε. Δεν το συζητάμε. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Να μιλήσουμε για την κίνηση στη Θάσο, που δεν ήταν το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, που δεν ήταν τόσο μεγάλη σύμφωνα.

με τα στοιχεία του Λιμεναρχείου όσο τα προηγούμενα χρόνια και την αντίδραση εκεί των Θασίων. Έχουμε να πούμε για μια μήνυση που κάνει η ΔΕΙΑΚ κατά υπαλλήλου της. Έχουμε να μιλήσουμε και για τη Λευκή Νύχτα αύριο, τη συνέντευξη που γίνεται σήμερα. Για την εξόρμηση, για την Καλαμίτσα, για τον καθαρισμό της παραλίας. Να πούμε για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Αλλά και να μιλήσουμε και για τον Εραστέχνη ΑΟΚ και τις εξελίξεις. Όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Τώρα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Νίκο Καρακασίσογλου. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της Καρβάλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρακασίσογλου.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροάτες.
0: Λοιπόν, ήσασταν παρόν στην συνεδρίαση τη χθεσινή του Δημοτικού Συμβουλίου για αυτό το μέγα θέμα, γιατί όντως είναι πολύ πολύ σημαντικό θέμα. Και καταρχήν θέλω να μας πείτε τι σας έμεινε εσάς από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτή την ομόφωνη συμφωνία για ένα ψήφισμα που περιμένουμε βεβαίως να το δούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Φυσικά και θα ήμουνα, γιατί το κομμάτι το οποίο επηρεάζεται από τον Δήμο Καβάλας και γενικά ένα μέρος αρκετά μεγάλο από τον νομό Καβάλας, δηλαδή είτε αυτό αφορά την περιφέρεια μας είτε αυτό αφορά το Δήμο, επηρεάζει τη Νέα Καρβάλη. Mm-hmm. Και εκτός από τα χωριά τα οποία μεσολαβούν από τον Έστω και εδώ. Και επειδή εμείς ό,τι γινόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, το δικό μας δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν επόμενο να είμαι και εγώ εδώ για να καταθέσω, να είμαι και εγώ εκεί πέρα, για να καταθέσω αυτά τα οποία είχα προβλέψει εδώ και 3 χρόνια περίπου. Είχα έρθει σε επικοινωνία και με τον ΕΡΔΟΣΕ, είχα ενημερώσει τους ανθρώπους εδώ πέρα, τους βουλευτές μας κλπ. Ότι υπάρχει πρόβλημα. Δυστυχώς τότε δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τη σοβαρότητα του προβλήματος που προέκυπτε. Με αποτέλεσμα
0: γελάω,
1: να φτάσουμε σε αυτό το
0: γελάω, συγγνώμη που σας διακόπτω, γελάω γιατί ναι. Κάποιοι όταν είχαμε αυτές τις εξελίξεις με το ελεκτικό συνέδριο και την απόφασή του ήταν σαν να τους χτύπησε κεραυνός, πιάστηκαν εξαπίνης, δεν το περίμεναν όλο αυτό. Ενώ εσείς μας λέτε ότι το είδατε να έρχεται εδώ και 2-3 χρόνια.
1: Δεν είναι μόνο στα λόγια αυτό που λέω. Είναι και με έγγραφα τα οποία είχαν φύγει από εδώ, από την κοινότητα της Νέας Καρβάλης προς τον ΕΡΓΟΣΕ, σε επικοινωνία με τους βουλευτές, σε κοινοποίηση προς τον Αντιπεριφερειάρχη μας και τον Δήμαρχό μας. Δηλαδή λίγο πολύ, επειδή βλέπαμε αυτό που ερχόταν, προσπαθήσαμε να το προλάβουμε, έτσι ώστε αυτές οι προσπάθειες που γίνονται τώρα με τις αλλαγές που προέκυψαν μετά το ελεκτικό συνέδριο, όλα αυτά θα μπορούσαμε, θα είχαμε το χρόνο 2-3 χρόνια μπροστά να καθίσουν να τα συζητήσουν για να βρουν μια λύση η οποία θα ικανοποιούσε και τους ανθρώπους του κάτοικου της Νέας Καρβάλης, γιατί μας προκαλεί ζημιά στα βόρεια του οικισμού όταν περνάει από γη υψηλής παραγωγικότητας και θα μπορούσε να πάει μετά την Εγνατία. Δηλαδή είχαμε προτείνει κάποια πράγματα τα οποία όμως τότε δεν τα είχαν αντιληφθεί. Mm-hmm. Ευτυχώς στην πορεία και εμείς σαν κοινότητα, επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα προσφυγής, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει το οικονομικό σκέλος το οποίο θα μπορούσε να καλύψει αυτή την προσπάθειά μας. Ευτυχώς βρέθηκαν οι άνθρωποι του Βιοπά και οι άνθρωποι της Βουφουλάμτα που κάνανε τις προσφυγές τους, με αποτέλεσμα να φτάσει το θέμα εκεί που έφτασε μέσω δικαστικής οδούς και να αντιληφθούν τελικά ότι πράγματι υπήρχαν σοβαροί κίνδυνοι από τη χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής και τώρα αρχίζουν να προσπαθούν να τα διορθώσουν αν μπορούν να το προλάβουν. Και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, εγώ τίποτα ακόμα δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι τους δεσμεύει.
0: Σωστά, σωστά. Αυτή η σκέψη και αυτός ο φόβος υπάρχει. Είπατε το βασικό, ότι είμαστε στην Ελλάδα όπου τα πάντα είναι στον αέρα πριν ακόμα εξασφαλιστούν κάποια πράγματα. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το βασικό είναι η χάραξη. Εσείς λέτε ότι περνάει από γη υψηλής παραγωγικότητας. Ποιο είναι το ιδανικό για τους κατοίκους της Καρβάλης σε ό,τι αφορά τη χάραξη? Γιατί από κάπου θα περάσει το τρένο για να πάει στη Νέα Καρβάλη εκεί στο λιμάνι Φίλιππος Β'. Ποιο είναι το ιδανικό για εσάς και ποιο είναι αυτό που προτείνετε από την ΕΡΓΟΣΕ?
1: Από την ΕΡΓΟΣΕ προτείνεται να περάσει κάτω από την Εγνατία οδό και προς τον οικισμό της Νέας Καρβάλης και να συνεχίσει να συναντήσει τον Βιοπά και στη συνέχεια τη Βουφουλάμτα. Mm-hmm. Και εμείς λέμε, όπως και αρκετοί άλλοι, γιατί μέσα στις προτάσεις οι οποίες γίνονται μέσα στο ψήφισμα είναι και μία τέταρτη πρόταση που λέει να εξεταστεί μία νέα χάραξη βόρεια από την Εγνατία οδό. Για μας θα ήταν ιδανικό κάτι τέτοιο. Βέβαια θα ανέβει πάρα πολύ το κόστος

0: του έργου.
1: Η κυρία εκπρόσωπος της Εργοσέ είπε ότι είναι κοστοβόρο.
0: Ναι,
1: ανέφερε.
0: Εμείς τι θα πρέπει να κάνουμε, αυτό που μας βολεύει ή αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει και είναι το σωστό?
1: Ακριβώς. Γιατί κάποια πράγματα ναι, κοστίζουν, αλλά από εκεί πέρα στο βάθος του χρόνου μπορεί να είναι και πολύ καλύτερα και να αποδώσουν ακόμα καλύτερα και για τις τοπικές κοινωνίες και για το ίδιο το ΝΟΣΕ. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, ευτυχώς, δηλαδή όχι ευτυχώς, ήταν πρόταση κι άλλων, να κοιτάξουν και αυτήν τη βόρεια χάραξη, έτσι την χαρακτηρίσανε, και να πάει από μια άλλη διαδρομή, να μην επηρεάσει ούτε τον Βιοπά, ούτε και τις μονάδες της Βουφουλάμπτα, με αποτέλεσμα να είναι αποδεκτό από όλους. Βέβαια, επειδή τα πράγματα έχουν φτάσει προς το τέλος και δεν ξέρουμε πόσο ο χρόνος μπορεί να μας περιμένει, γι' αυτό το λόγο κρατάμε και μια επιφύλαξη στο αν θα γίνει τελικά το έργο ή αν δεν θα γίνει το έργο, mm-hmm. και πώς θα γίνει τελικά, εάν στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι ναι, προχωράμε, το κάνουμε, και ποιος φυσικά θα αναλάβει την ευθύνη.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και μετά εμείς πάντα θα τη δρούμε όταν δεν είναι μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουμε θέσει εμείς. Το δύσκολο και το άσχημο είναι ότι όλες οι κοινότητες, γιατί θα θέλω να μιλήσω εκ μέρους όλων των Προέδρων, δεν είναι μόνο αυτό το έργο που προκύπτει. Στην πορεία προκύπτουν έργα τα οποία περνάνε, διασχίζουν και τα χωριά, αλλά δυστυχώς μας έχουν βάλει στην άκρη. Είναι αυτή η παρακμή του γενικά το πώς διοικείται η χώρα μας, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζονται όλες οι αγροτικές περιοχές, όλα τα μικρά χωριά, και μετά παραπονιόμαστε ότι δεν υπάρχει ύπαιθρος, δεν υπάρχουν αυτά τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν.
1: Πρωτογενής τομέας, ναι, προϊόντα κτλ. Καταλαβαίνω.
0: Τώρα,
1: αυτό που προτείνεται η περίφημη Βόρεια Χάραξη είναι αυτή η χάραξη της σιδηροδρομικής Εγνατίας, δηλαδή να πάει παράλληλα ο σιδηρόδρομος με τον αυτοκινητόδρομο.
0: Ακριβώς. Και τώρα πηγαίνει, μιλάω για την Καρβάλη,
1: ναι,
0: την περιοχή της Καρβάλης, και τώρα πηγαίνει, αλλά πηγαίνει νότια από την Εγνατία οδό.
1: Από την κάτω πλευρά.
0: Με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αυτές οι εκτάσεις που είναι υψηλής παραγωγικότητας. Τόσα χρόνια οι άνθρωποι ακούγανε τρένο δεν ερχότανε, και στήσανε τη ζωή τους πάνω στην περιουσία που είχαν τις αγροτικές εκτάσεις, να τις εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να είναι η ζωή τους αυτή που έχουν χαράξει. Τώρα έρχεται ο σιδηρόδρομος και λέει: κύριε, εσείς θα φύγετε από εκεί πέρα. Θα πρέπει να φτιάξουμε εμείς το σιδηρόδρομο για να εξυπηρετήσουμε το λιμάνι. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν μετά να στήσουν κάτι καινούριο, και πού θα το στήσουν? Δεν είναι μόνο ότι φεύγουμε από εκεί, πάμε κάπου αλλού. Οι εκτάσεις, έχει συρρυκνωθεί το χωριό μας, γιατί στα 150 μέτρα από τα όρια του οικισμού είναι η Εγνατία οδός. Από την επάνω τη μεριά έχουμε άλλους δύο αγωγούς φυσικού αερίου, θα έρθει και ένας τρίτος αγωγός φυσικού αερίου. Δεν θα έχει μείνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν θέλουμε να επεκταθεί προς τα βόρεια το χωριό, δεν θα μπορεί να το κάνει. Έχουμε προς τα ανατολικά μια περιοχή, η οποία όμως ακόμα και εκείνη, αν είναι προσχέδιο, ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Mm-hmm.
0: Και αρχίζουμε σαν χωριό και πνιγόμαστε.
1: Ναι, γιατί και από τη μία και από την άλλη πλευρά εργοστάσια που λειτουργούν τώρα πλέον και τα πετρέλαια, είναι γενικότερα μια κατάσταση ασφυκτική για τη Νέα Καρβάλη. Και ειδικά για την επέκταση, όπως είπατε, γιατί υπάρχει και αυτό στο μυαλό.
0: Ναι, υποτίθεται ότι τώρα αρχίζουμε και γινόμαστε ένα μέρος το οποίο αρχίζει και υποδέχεται ξένο κόσμο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να φτιάξουν. Να επεκταθούν είτε και να οργανώσουν τη ζωή τους σε ένα άλλο επίπεδο σχετικά με τον τουρισμό, γιατί βλέπουμε ότι η εξέλιξη αυτή αρχίζει και μας πιάνει ακόμα περισσότερο,
1: mm-hmm.
0: και καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα, αν και εγώ δεν είμαι τόσο φαν του τουρισμού, γιατί θεωρώ ότι μειώνεται, υποβαθμίζεται η ζωή των μόνιμων κατοίκων.
1: Εντάξει, μια ισορροπία, μια ήπια ανάπτυξη σε αυτό το κομμάτι δεν είναι έτσι.
0: Όχι, ναι, είναι
1: καλοδεχούμενη.
0: Είναι αποδεκτή μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όμως σαν δική μου γνώμη. Έτσι,
1: ναι, εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Ελληνικά δεν είναι και σωστό.
1: Όχι. Ο καθένας μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλει. Στην ουσία η Καρβάλη αυτό μπορεί να το πετύχει. Δεν είναι τόσο πιο μπροστά στο κομμάτι του τουρισμού από άλλες περιοχές, όπου χάθηκε λίγο εκεί ο έλεγχος.
0: Μετρημένα, ναι, γίνεται πιο μετρημένα. Εμάς μας χαροποιεί αυτό το γεγονός, και σας είπα, μέχρι και ακόμα άλλο τόσο, αν θα μπορούσε να αναπτυχθεί, είναι καλοδεχούμενο,
1: mm-hmm.
0: γιατί όπως και να είναι, θα ενισχύσει
1: την
0: ζωή στο χωριό και το εισόδημα.
1: Γιατί όχι, βεβαίως, όλα αυτά μετράνε.

0: Τώρα, είμαστε εν αναμονή του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου, να δούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι άλλο είναι στην πορεία, τι περιμένουμε, κύριε Καρακέσογλου.
1: Σχετικά με το σιδηρόδρομο,
0: ναι.
1: Όλες οι εξελίξεις δεν έχουν σχέση με, ακόμα και με αυτό το ψήφισμα. Μπορεί να είναι ένα μέτρο πίεσης προς την κυβέρνηση, αλλά αυτή που θα αποφασίσει είναι η κυβέρνηση. Και να σας πω, θα προσπαθήσω να κάνω μια πρόβλεψη ότι τελικά δεν θα προχωρήσει το θέμα.
0: Δεν θα προχωρήσει, είστε απεσιόδοξος δηλαδή.
1: Ναι, εγώ αυτή την άποψη έχω και μακάρι να βγω ψεύτη.
0: Δηλαδή θα χάσουμε το έργο μας, λέτε με λίγα λόγια.
1: Αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν ήθελαν να το κάνουν,
0: ναι,
1: όλα αυτά θα τα παρακάμπταν και θα προχωρούσαν. Και στην πορεία θα διορθώνανε τα κομμάτια τα οποία αφορούν την ασφάλεια.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε πάντως. Γιατί αυτά που ακούστηκαν, κυρίως από την κυρία της Εργοσέ, είναι ότι το έργο δεν χάνεται ούτε χρηματοδότηση. Απλά ψάχνουν τρόπους να δουν πώς μπορούν να αληχθούν μετά και την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου.
1: Ναι, θα πρέπει να την ξεπεράσουν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, κάπως στο Μαξίμου αυτό λένε. Και είχαμε και μια του κυρίου Κυρανάκη τη συνάντηση με τον βουλευτή τον κύριο Πασχαλίδη, που και αυτός λίγο πολύ το ίδιο είπε.
1: Θα προσπαθήσω να κάνω μια πρόβλεψη ότι τελικά δεν θα προχωρήσει το θέμα.
0: Δεν θα προχωρήσει, είστε απεσιόδοξος δηλαδή.
1: Ναι, εγώ αυτή την άποψη έχω και μακάρι να βγω ψεύτη.
0: Δηλαδή θα χάσουμε το έργο μας, λέτε με λίγα λόγια.
1: Αυτή την αίσθηση έχω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αν ήθελαν να το κάνουν,
0: ναι,
1: όλα αυτά θα τα παρακάμπταν και θα προχωρούσαν. Και στην πορεία θα διορθώνανε τα κομμάτια τα οποία αφορούν την ασφάλεια.
0: Το κρατάω αυτό που λέτε πάντως. Γιατί αυτά που ακούστηκαν, κυρίως από την κυρία της Εργοσέ, είναι ότι το έργο δεν χάνεται ούτε χρηματοδότηση. Απλά ψάχνουν τρόπους να δουν πώς μπορούν να αληχθούν μετά και την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου.
1: Ναι, θα πρέπει να την ξεπεράσουν αυτή την απόφαση.

0: έτσι. Απλά ψάχνουν τρόπους να δουν πώς μπορούν να αληχθούν μετά και την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου.
1: Ναι, θα πρέπει να την ξεπεράσουν αυτή την απόφαση.
0: Ναι, κάπως στο Μαξίμου αυτό λένε. Και είχαμε και μια του κυρίου Κυρανάκη τη συνάντηση με τον βουλευτή, τον κύριο Πασχαλίδη, που και αυτός λίγο πολύ το ίδιο είπε.
1: Εντάξει, εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω μια
0: έτσι, ναι,
1: μικρή αντίθεση. Για ποιο λόγο? Γιατί σε λίγο καιρό προβλέπονται να γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Φαντάζεστε τι θα γινόταν αν θα λέγανε τελείωσε το έργο?
0: Α, λέτε ότι θα ήταν ένα πλήγμα για την κυβερνητική παράταξη στην καβάλα.
1: Και αυτό.
0: Μάλιστα, παίζουν και... Βάζετε και αυτή την παράμετρο.
1: Ναι, από το μυαλό μου περνάνε πολλά και δεν μπορώ να τα αποκλείσω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Πάντως ο κόσμος στην Καρβάλη το θέλει αυτό το έργο, τη θέλει αυτή τη σύνδεση, έτσι, αλλά με συγκεκριμένους όρους.
1: Εμείς είπαμε από την αρχή ότι δεν είμαστε αντίθετοι με τον σιδηρόδρομο, αντίθετα το θέλουμε, γιατί εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο στην ανάπτυξη ενός τόπου. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλα αυτά που έχουμε συζητήσει τόσο καιρό θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο να κυνηγάμε και το χρόνο, να κυνηγάμε και τη χρηματοδότηση και ό,τι άλλο προβλέπετε και απαιτείται για αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και να πω και κάτι
0: παρακαλώ,
1: ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Πού ήταν όλος αυτός ο κόσμος τόσο καιρό να ξεσηκωθεί και να απαιτήσει με πιο έντονο προβληματισμό ότι αμάν δεν, γιατί το λέτε και δεν το κάνετε? Πού είναι, τόσα χρόνια περάσανε.
0: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό είναι μέσα στα πολλά που έχουν δημιουργηθεί για αυτή την υπόθεση. Και πραγματικά δεν θα είναι κακό για την Καρβάλη, θα είναι κακό για όλη την Καβάλα και την περιοχή μας.
1: Μιλάμε για το Λαμό Καβάλα, για το Δήμο μας. Δεν τα βάζουμε κάτω αυτά, δεν τα παραβλέπουμε. Δεν λέμε εμείς είμαστε η Καρβάλη και κανένα άλλο.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε λίγο διαφορετικά. Έχουμε κόσμο με τον τουρισμό, μιας και το αναφέραμε. Έχουμε κόσμο, ξεκίνησε η κίνηση.
1: Σταδιακά αρχίζουν και έρχονται σε μικρό βαθμό σε αυτή τη φάση. Ίσως δεν ευνοεί ο καιρός ο οποίος είναι άστατος
0: το τελευταίο διάστημα.
1: Εδώ βλέπεις ακόμα και παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν στην παραλία αυτή την εποχή αποφεύγουν γιατί ακριβώς είναι αυτός ο καιρός. Mm-hmm. Όμως αυτά τα οποία έχω ακούσει και έχω συζητήσει εδώ με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κομμάτι του τουρισμού είναι αισιόδοξοι ότι θα έχουμε πάλι τον κόσμο που είχαμε και το προηγούμενο διάστημα και ίσως περισσότερο.
0: Και να τελειώσει και ο πόλεμος και να είμαστε πιο ήρεμοι εκεί πέρα.
1: Τελειώσει ο πόλεμος, είναι δύο πόλεμοι που υπάρχουν γιατί έχουμε και το κομμάτι το
0: ουκρανικό
1: το οποίο δεν έχει τελειώσει. Εμείς έχουμε ακόμα φιλοξενούμενους εδώ στο Καπλανίδιο Ξενώνα. Οπότε εμείς θέλουμε να τελειώσουμε για να αδειάσει και εκείνος ο χώρος και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για τις οποίες έγινε και όχι για την φιλοξενία προσφύγων πολέμου.
0: Και ο οποίος αποφασίστηκε να αγοραστεί από τον Δήμο Καβάλας, έτσι. Να το πούμε.
1: Ναι, όπως ξέρετε μέχρι το 2038 είναι υπό τη σκέπη του Δήμου, δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Και απλά προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο με το χαμηλότερο δυνατό τίμημα να αγοραστεί από το Δήμο έτσι ώστε στην πορεία του χρόνου να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες για τις οποίες έχει γίνει φυσικά. Mm-hmm.
0: Πάντως επίσης να κλείσω ότι το ακόντισμα σε ό,τι αφορά εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι είναι παντού. Βλέπω συναυλίες, βλέπω θεατρικές παραστάσεις. Το ακόντισμα είναι ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Καβάλα αλλά για την περιοχή γενικότερα, κύριε Καραγκιόζου.
1: Νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ όμορφα κομμάτια μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο εδώ για τη δική μας περιοχή. Το γεγονός ότι αξιοποιείται από μια ιδιωτική εταιρεία στην οποία έχει δοθεί για τα επόμενα χρόνια είναι καλό γιατί μαζεύει κόσμο, μας προβάλλει και σαν νέα Καρβάλη γιατί δεν έρχονται μόνο άνθρωποι εδώ που είναι γύρω της περιοχής, έρχονται και από άλλα μέρη για συγκεκριμένες συναυλίες κλπ. Και αυτό είναι καλό γενικά τόσο για την κοινότητά μας όσο και γενικότερα για το Δήμο.
0: Λίγο για τα κουνούπια, μια συγκεκριμένη ώρα της βραδιάς εκεί πέρα να το αντιμετωπίσουμε. Εκεί είναι το θέμα μας.
1: Το πρόβλημα με τα κουνούπια νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιληθεί τουλάχιστον εκείνες τις ώρες, τις δύο ώρες τις βραδινές και παρά το γεγονός ότι έγιναν προσπάθειες από την περιφέρεια. Το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται τα φάρμακα τα οποία είναι
0: διαλογικά
1: αποτελεσματικά.

0: κλπ. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ελπίζουμε να είστε σε χαμηλότερο βαθμό από ήταν πέρσι, αν και φέτος ξεκινήσανε πολύ νωρίτερα.
1: Τα μηνύματα δεν είναι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καβάλα, κύριε, για την συγγνώμη, για την κουβέντα, κύριε Καρακέσου. Να είστε καλά.
0: Να είσαστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και πάλι. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Καρακεΐσογλου, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Καρβάλης. Μιλήσαμε για αυτή την υπόθεση της συνδρομικής σύνδεσης. Κρατάμε ότι ο ίδιος δεν είναι αισιόδοξος. Μακάρι να διαψευθεί. Βεβαίως, μιλήσαμε και για τα υπόλοιπα στο τέλος της κουβέντας. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
8: Coffee Press.
7: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Αλφα 88,6.
9: Η ώρα είναι 9.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
10: Καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Απολογείται σήμερα 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί ανδράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εξέφρασε λίγο πριν λίγο στον Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας χθεσινή απόφαση για τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρούσε στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω εάν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε ότι το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λιγκερίδης. Όπως τόνισε, η διαδικασία φαίνεται να μετατίθεται συνεχώς από αναβολή σε αναβολή, χωρίς να λαμβάνεται οριστική απόφαση. Ζητάμε όλη την αλήθεια ή όχι, διερωτήθηκε ο κ. Λιγκερίδης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. 69 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους διέσωσε το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex νότια της Κρήτης σε 2 περιστατικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών από Αμερικανικά.

0: ιστορική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Αισιόδοξος για τη συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα Τόμ Μπάρακ ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο Άδη Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Φρυνάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρυνάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
6: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
8: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.

0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

Με το ατμοσφαιρικό θα έλεγα βάλε μουσική με την Δέσποινα Ολυμπίου. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφαράδιο 88 και 6. Και τώρα θα ασχοληθούμε με αυτά που δεν προλάβαμε να πούμε στο πρώτο κομμάτι για τις τοπικές ειδήσεις. Ο λόγος, ξεκινώντας από τον καιρό που σιγά σιγά βλέπω τα σύννεφα να πληθαίνουν, να αυξάνονται στον ουρανό της Καβάλας. Μεταβολή λοιπόν θα παρουσιάσει ο καιρός στην Ανατολική Μακεδονία και στον ομό Καβάλας την Πέμπτη σήμερα, δηλαδή 4 του μηνός, με κύρια στοιχεία τις αυξημένες νεφώσεις, τις βροχές και τις μπόρες, τις τοπικές καταιγίδες και την πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ομάδα του ΜετεοΚΑΒ, από το ξημέρωμα, δηλαδή τώρα, πρωινό και τις πρωινές ώρες, σήμερα θα υπάρχουν νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές, μπόρες, σε περιοχές γύρω από το Παγκαίο και σε περιοχές στο βόρειο άκρο του νομού. Μικρή πιθανότητα και στον υπόλοιπο νομό. Έπειτα, τις μεσημερινές ώρες και τις απογευματινές θα εκδηλώνονται κατά περιόδους μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Ενώ μετά το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει ένα πέρασμα γενικευμένων φαινομένων που θα επηρεάσει μεγάλο κομμάτι του νομού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Σε γενικές γραμμές, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν έμφαση στα ορεινά, σε παιδινές περιοχές στο βόρειο άκρο του νομού και σε παιδινές περιοχές που γυτνιάζουν με κάποιο ορεινό όγκο, ιδίως γύρω από το Παγκαίο. Αυτό δε σημαίνει ότι μόνο οι περιοχές αυτές θα επηρεαστούν, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι του νομού θα επηρεαστεί έστω και για λίγο από αυτά τα φαινόμενα. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα κυρίως στις περιοχές έμφασης να παρατηρηθούν τοπικά και πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα, δηλαδή να έχουμε και χαλαζόπτωση ή μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το έχουμε δει και άλλες φορές αυτό, την πολύ έντονη βροχή μέσα σε λίγα λεπτά. Τις βραδινές ώρες, σε γενικές γραμμές, ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής, 5 του μηνός, 5 Ιουνίου, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στη Θάσο, μικρή είναι η πιθανότητα για φαινόμενα της στις υπόλοιπες περιοχές του νομού κοντά στη θάλασσα. Την Παρασκευή, ημέρα δηλαδή αύριο, η μέρα της διεξαγωγής της Λευκής Νύχτας, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία να κινείται ελαφρώς χαμηλά για την εποχή. Σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Δεν μας πειράζει αυτό, δεν μας πλοεί. Αυτά είναι καλά νέα για τις καιρικές συνθήκες. Περισσότερες πληροφορίες, το λέμε βεβαίως και το ξαναλέμε, σε πραγματικό χρόνο για τον καιρό στην Καβάλα μπορεί ο καθένας να βρει στην ιστοσελίδα meteocav.gr. Αυτά για τον καιρό. Με λίγα λόγια να περιμένουμε τώρα στη διάρκεια της ημέρας ακόμα και κάποιες δυνατές μπόρες στην ουσία και στην πόλη της Καβάλας. Τώρα, πάμε λίγο στη Θάσο. Εκεί όπου είχαμε κόσμο το τετραήμερο, μην το βούμε, γιατί και από την Παρασκευή έφυγε και πολλοί κόσμος, του Αγίου Πνεύματος, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Λιμεναρχείο της Καβάλας, την κίνηση δηλαδή, την επιβατική και των αυτοκινήτων, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρά την αίσθηση της αυξημένης κίνησης που δημιουργήθηκε σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου και των λιμανιών,

Τα επίσημα στοιχεία του κεντρικού λιμεναρχείου Καβάλας αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος το 2026. Η επιβατική κίνηση προς τη Θάσο ήταν αισθητά μειωμένη τόσο σε σχέση με πέρσι όσο και ακόμα περισσότερο σε σχέση με το 2024. Τα στοιχεία που ανακοίνωσε το λιμεναρχείο συγκρίνουν την κίνηση των ετών 24, 25 και 26, τρία χρόνια δηλαδή, για το τετραήμερο της εορτής και καταγράφουν σημαντική υποχώρηση τόσο στον αριθμό των επισκεπτών όσο και στα οχήματα που μετακινήθηκαν προς και από το νησί. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι το 2024 αυτό το διάστημα του Αγίου Πνεύματος μετακινήθηκαν προς τη Θάσο περισσότεροι από 110.000 άνθρωποι, 111.303 για την ακρίβεια. Ενώ φέτος ούτε 65.000, 64.985. Αν προσθεθούν όλες οι διαδρομές από Καβάλα και Κεραμωτή προς Θάσο και αντίστροφα, η συνολική επιβατική κίνηση διαμορφώθηκε. Όπως είπαμε, το 24 111.303, το 25 54.226 και το 26 είπαμε 44.443. Δηλαδή σε σύγκριση με το 24 καταγράφεται μείωση που ξεπερνά το 60%. Τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης προς Θάσο πραγματοποιήθηκε μέσω Κεραμωτής και εκεί καταγράφεται η μεγαλύτερη υποχώρηση από την Κεραμωτή προς τη Θάσο που το λιμάνι, στο λιμάνι του Λιμένα. Το 24 είχαμε 39.462 επιβάτες, το 25 26.713 και το 26 φέτος 22.133. Μέσα σε δύο χρόνια δηλαδή η γραμμή έχασε περισσότερους από 17.000 επιβάτες μόνο στην εξερχόμενη κίνηση. Φρένο υπάρχει και στα αυτοκίνητα. Η πτώση αφορά λοιπόν και τα οχήματα. Τα οχήματα του 24 ήταν σχεδόν 11.000, το 25 σχεδόν 7.000 και το 26 φέτος μόλις που ξεπέρασαν τις 5.000, 5.172. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η γραμμή Καβάλα-Πρίνος. Οι επιβάτες από την Καβάλα προς τον Πρίνο μειώθηκαν από 3.098 το 24 σε 1.552 το 26. Ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση από 2.307 έφτασαν μόλις στους 1.379. Αν και τα στοιχεία αφορούν μόνο το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος και όχι το σύνολο της τουριστικής περίοδου, αποτυπώνουν μια σαφή τάση υποχώρησης της κίνησης προς τη Θάσο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το αν πρόκειται για συγκυριακό φαινόμενο, για επίδραση του κόσμου μετακίνησης και διαμονής ή για μεταβολή των ταξιδιωτικών συνηθειών των εκδρομέων, είναι ένα ζήτημα που θα φωνεί πιο καθαρά μέσα στο καλοκαίρι. Προς το παρόν πάντως, οι αριθμοί του κεντρικού λιμεναρχείου δείχνουν ότι το τριήμερο Αγίου Πνεύματος του 26 δεν πλησίασε ούτε τα επίπεδα του 24 ούτε του 25. Δεν τα πλησίασε, αυτό είναι γεγονός. Παρά τις προσδοκίες της αγοράς για ιδιαίτερα δυναμικό ξεκίνημα της θερινής περίοδου. Και υπάρχει αναλυτικά εδώ η λίστα με την κίνηση για τα τρία αυτά χρόνια. Εδώ να πούμε πάντως ότι μετά από αυτή την ανακοίνωση είχαμε μία αντίδραση φορέων, ακόμα και του Δημάρχου του νησιού, της Θάσου, οι οποίοι δικαιολόγησαν αυτή την κατάσταση λέγοντας ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν το τριήμερο έπεφτε σε διαφορετική ημερομηνία, γιατί είναι κινητή γιορτή, έτσι. Και τότε η κατάσταση ήταν διαφορετική, τότε δεν υπήρχε και η κίνηση, μάλλον η αυξημένη τιμή της βενζίνης με τον πόλεμο και όλα αυτά, και όλα αυτά επηρέασαν, θέλοντας έτσι να μετριάσουν την εικόνα, την ανησυχητική εικόνα που είχαμε στην κίνηση αυτή. Γιατί συνήθως όλα τα προηγούμενα χρόνια, το θυμόμαστε, το δυναμικό ξεκίνημα, μέτρημα της κίνησης τουριστικής στο νησί ήταν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βλέπαμε εκεί διαθέσεις. Δεν αλλάζουν
δεν αλλάζει η αισιοδοξία, αν θέλετε, για την κίνηση στο καλοκαίρι στη Θάσο, παρά τον πόλεμο ή τους πολέμους, αν θέλετε, γιατί εδώ το μεγάλο θέμα είναι για τη Θάσο ο οδικός τουρισμός. Και εκεί τα πράγματα φαίνεται να είναι καλά. Όμως εδώ είναι ένα καμπανάκι.

έχει για τη Θάσο με αυτό το ξεκίνημα. Τώρα, πάμε σε κάτι που μας έκανε εντύπωση. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και θα πάμε στη ΔΕΙΑΚ, τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης της Καβάλας. Πριν ξεκινήσω να πω, για να επαναλάβω, γιατί μου κάνει εντύπωση, προσπαθούμε να το κοινοποιήσουμε και να το γνωστοποιήσουμε σε όλο το δυνατό περισσότερο κόσμο. Αυτό το έργο που έγινε από το δρόμο της ΜΟΜΑ, τη διασταύρωση, μέχρι και το ύψωμα, την είσοδο δηλαδή του παλιού, με αυτό το φρεάτιο που υπάρχει και όπως κλείστηκε με άσφαλτο τώρα, δεν είναι το τέλος του έργου. Είναι μέσα στην διαδρομή της ολοκλήρωσης του έργου. Έτσι προβλέπεται να συμβαίνει, γιατί το χαντάκι αυτό που ανοίχτηκε είναι μικρό, δεν μπορεί να υπάρχει πάκτωση όπως είναι σε μια μεγάλη περιοχή που περνάει η μπουλντόζα και πατικώνει το χώμα και έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο χρόνος και τα αυτοκίνητα θα το κάνουν αυτό και περίπου σε μία ή δύο εβδομάδες ή το αργότερο στο τέλος του μήνα θα έχουμε την ολοκλήρωση του έργου με το κλείσιμο για 2-3 ημέρες αυτού του κομματιού του δρόμου, ξύλωμα όλης της ασφάλτου και όχι μόνο του φρεατίου που υπάρχει εκεί, το χαντάκι, και τοποθέτηση τώρα πλέον ασφαλτοτάπητα σε όλο το εύρος, από τη διασταύρωση ΜΟΜΑ μέχρι το ακροτή, μέχρι το ύψωμα, συγγνώμη. Έτσι, για να κλείσει αυτό το έργο. Έτσι κλείνει. Και βλέπω ακόμα και τώρα υπάρχουν γκρίνιες. Να, υπάρχουν λακκουβάκια, είναι επικίνδυνο κτλ. Επαναλαμβάνω, όλα ήταν όπως και γίνονται, όπως προβλέφθηκαν. Καθυστέρησαν. Δεν το συζητάμε. Όμως τώρα είμαστε στο τέλος αυτής της διαδρομής και ελπίζουμε να τελειώσει και αυτό το κομμάτι και να ολοκληρώσουμε με αυτή την παρέμβαση. Και να θυμίσω ότι ό,τι συμβαίνει ή μάλλον θα συμβεί στον κεντρικό δρόμο του παλιού, με αυτές τις αλλαγές για τα πεζοδρόμια και τη μείωση του οδοστρώματος και τη μείωση της ταχύτητας των αυτοκινήτων, θα γίνει από Σεπτέμβριο και όχι μέσα στο καλοκαίρι όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Τώρα, πάμε σε αυτό που σας λέγαμε για τη ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ, λοιπόν, και αυτό το ακούσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διαπίστωσε πρόβλημα με κάποιους που ήταν εντεταλμένοι να καταγράφουν την κίνηση, την κατανάλωση νερού σε διάφορα υδρώματα, κυρίως της Δημοτικής Ενότητας των Φιλίππων. Μάθαμε λοιπόν ότι η ΔΕΙΑΚ θα προχωρήσει σε μήνυση κατά ενός υπαλλήλου που ήταν εντεταλμένος για να καταγράφει την κατανάλωση σε διάφορα ρολόγια, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, και αυτό γιατί μετά από έναν ευνηδιαστικό έλεγχο, που προφανώς αυτός ο έλεγχος ήρθε από κάποια καταγγελία, εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό και λογικά αυτό το ερωτηματικό θα απαντηθεί ως ναι, αλλά δεν είμαστε 100% σίγουροι. Όπως όμως έχουν τα πράγματα, σίγουροι είμαστε για αυτή την εξέλιξη, την μήνυση. Γιατί λέτε? Γιατί ένας από αυτούς που αυτός ο υπάλληλος της ΔΕΙΑΚ δεν κατέγραφε ή μάλλον κατέγραφε πολύ μικρότερες, λιγότερες καταναλώσεις σε ένα σπίτι οικείων του. Με αποτέλεσμα να μην καταγραφούν καταναλώσεις που φτάνουν σχεδόν τις 2.500 κυβικά. Για την ακρίβεια, 2.400 κυβικά λιγότερα από όσα κατανάλωσε αυτό το ρολόι, καταγράφηκαν από τον ίδιο, έτσι ώστε να καταλογιστεί και το κόστος, έτσι, και να έρθει ο λογαριασμός του νερού, όπως συνηθίζουμε. Και αυτό το αντιλήφθηκαν στο Δήμο και βεβαίως στη ΔΕΙΑΚ, συγγνώμη, και ακολουθείται η σχετική διαδικασία που, επαναλαμβάνω, έγινε γνωστή εδώ και αρκετό καιρό με αυτά που αντιληφθήκαμε από κάποιες κουβέντες που ακούστηκαν στο προπροηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, 2.500 κυβικά όμως είναι μεγάλη ποσότητα νερού. Έχω να παρατηρήσω. Τώρα, να πούμε στις 12 στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου και στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου καλύτερα, θα γίνει συνέντευξη τύπου για την αυριανή Λευκή Νύχτα, τη γιορτή της αγοράς της πόλης της Καβάλας. Θα γίνουν πάρα πολλά στη Λευκή Νύχτα. Καλό είναι, έτσι, να συμμετέχουμε. Θα υπάρχουν και ευκαιρίες για αγορές με εκπτώσεις εκείνη την ημέρα. Όλα έγιναν όπως έπρεπε και με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και με τα καταστήματα να λειτουργούν μέχρι αργά και με το κλείσιμο κυρίως της οδού ομολόγηση.

0: Μίας και με τη συναυλία του Πασχάλη και με συναυλίες που καταστήματα εστίασης κυρίως διοργανώνουν στις περιοχές τους. Θα έχει κόσμο, καλό είναι, και θα έχει και καλό καιρό, να το κρατήσουμε και αυτό, έτσι, να το χαρούμε, και βεβαίως γιατί όχι και να υπάρξει και κίνηση στην αγορά. Να πούμε επίσης ότι μια από τις συναυλίες που ξεχωρίζουν είναι εκεί στην αρχή της Ιδουμονίας, κοντά στα παλιά δικαστήρια. Ποντιακό γλέντι σταθερά σε εκείνο το σημείο. Σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα, αν σας αρέσει αυτού του είδους η μουσική ή παραδοσιακή. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Σήμερα, 7.30 με 9.30, τελειώνει σε Ελληνική, μάλλον έχετε ολοκληρωθεί. Από την Τόσκα ως το Κροτήρι, στο Παλιό. Επίσης, σήμερα, 7.30 με 3, στην Καβάλα, η Οδή Τρίας, Ήμβρου, Τραπεζούντα, Συνόπιση Ηράκλειας, Τέρμα Αμιντέου, Τέρμα Παφλαγωνίας, Εργατικές Κατοικίες Νεάπολης, Δασαρχείο Καβάλας, Έκτο Γυμνάσιο Καβάλας, Παιδόπολη, Κτίριο ΕΚΑΒ, Παραλία Μπάτης. Όλο δηλαδή το πάνω κομμάτι στον Άγιο Λουκά και στην Συνοικία της Νεάπολης. Επαναλαμβάνω, 7.30 με 3. Σήμερα επίσης, 8 με 2. Στην Καβάλα, οι οικοδομές επί της οδού 16 Ταξιαρχίας, 5, 17, 19 και 23. Και αύριο, 5 του μηνός, 8 με 4, εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, στο προάστιο της Χρυσούπολης. Προάστιο Χρυσούπολη δηλαδή. Η οικιστική, εμπορική και βιοτεχνική ζώνη στον περιφερειακό της Χρυσούπολης, από το γήπεδο έως τον κόμβο Ερατινού Κεραμωτής, η οδή Εγνατίας Ερμού, Βεργίνας Ανδρώνικου, επίσης η εμπορική και βιοτεχνική περιοχή από τον κόμβο Εγνατίας έως και το γήπεδο της Χρυσούπολης. Αυτά για την αυριανή ημέρα. Έχουμε ακόμα, βλέπω εδώ στις σημειώσεις μου, να μιλήσουμε και για τον ΑΟΚ, τον Εραστέχνη ΑΟΚ. Θα το κάνουμε αυτό όμως μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν ευθύς αμέσως.
1: Ακούσαμε.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 10 600 000.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα.

0: των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

Η Μελίνα Τανάγρη ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε και αυτό έτσι ζωντανό, καλοκαιρινό τραγουδάκι. Σε αυτή τη διάθεση θέλουμε να είμαστε.

είμαστε και να παραμένουμε την καλοκαιρινή. Τώρα, θα πάμε σε κάποια πράγματα που δεν ξέρω πραγματικά, ακόμα και τώρα δεν ξέρω αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Ο λόγος για τον Αριστεχνία ΑΟΚ. Εκεί λοιπόν έχουμε εξελίξεις. Σήμερα θα έχουμε εξελίξεις όσον ούπο μέχρι και το τέλος του μήνα. Θα έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση. Η τακτική γενική συνέλευση, όπου μέσα θα υπήρχαν και εκλογές σε αυτή τη συνέλευση για την ανάδειξη νέας διοίκησης, έπρεπε, ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον ερχόμενο Νοέμβριο. Οπότε έλεγε και η θητεία της νυν διοίκησης. Όμως, με άξονα τις ζόρικες, δύσκολες και πολύ πολύ επικίνδυνες εξελίξεις για το μέλλον του ποδοσφαιρικού τμήματος, έχουμε επίσπευση αυτών των διαδικασιών και μέσα στην, επαναλαμβάνω, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου θα έχουμε αυτή τη γενική συνέλευση όπου θα αναδειχθεί νέα διοίκηση. Και θα πει κάποιος, η νυν διοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει και την επόμενη να διεκδικήσει, δηλαδή την ψήφο των μέλων του ΑΟΚ. Η απάντηση είναι όχι. Και είναι όχι γιατί ήδη από το περασμένο καλοκαίρι η διοίκηση του Εραστέχνια ΑΟΚ είχε πει ότι με τη λήξη της θητείας μας, τότε ήταν ο φετινός Νοέμβριος, εμείς θα παραδώσουμε την ηγεσία του Εραστέχνια ΑΟΚ, του ΑΟΚ Καβάλα δηλαδή, όχι Καβάλας που κάποιοι λένε λαθασμένα, αθλητικός όμιλος Καβάλα είναι το επίσημο και το σωστό όνομα του Εραστέχνια ΑΟΚ. Άρα ήταν ήδη γνωστό και ακόμα το ίδιο εκφράζεται ότι εμείς δεν θα συνεχίσουμε στην ηγεσία του Εραστέχνη. Τι θα γίνει, θα μείνει ακέφαλος Εραστέχνης? Μάλλον όχι. Βάζουμε το μάλλον, αλλά λέμε ότι περισσότερες πιθανότητες είναι όχι. Και αυτό γιατί? Υπάρχει μια κίνηση εδώ και αρκετούς μήνες κάποιων παλαιών παραγόντων του ΑΟΚ που ενεπλάκησαν και με τον Εραστέχνη, ενεπλάκησαν και με το ποδοσφαιρικό τμήμα, που δείχνουν ότι ενδιαφέρονται. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι έκαναν και κάποιες άγαρμπες κινήσεις το τελευταίο διάστημα, που είναι και λανθασμένες ακόμα και νομικά και καταστατικά, σύμφωνα με το καταστατικό του ΑΟΚ. Αλλά τέλος πάντων, αυτά τώρα δεν έχουν ουσία, γιατί είναι αυτοί που θέλουν να αναλάβουν τον Εραστέχνη. Και να πούμε και κάτι, έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό το περίφημο μητρό των μελών του ΑΟΚ. Αυτό το μητρό δεν έχει, σε αυτό το μητρό πρόσβαση δεν έχει οποιοδήποτε. Λέει, παιδιά, εγώ θέλω να δούμε ποια είναι τα μέλη του ΑΟΚ, έτσι για να έχουν μια εικόνα. Δεν πάει έτσι το έργο. Το σωστό είναι ότι όταν θα φτάσουμε σε μια προεκλογική περίοδο σε έναν σύλλογο, στην προκειμένη περίπτωση του ΑΟΚ Καβάλα, 10 μέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών, τα μητρώα είναι ανοιχτά, ανοίγουν προς πάσα κατεύθυνση και για κάθε ενδιαφερόμενο να δει ακριβώς ποιος είναι μέλος του ΑΟΚ, ποιος είναι ταμιακά έτσι, ενήμερος κτλ. Αυτό λέει το καταστατικό, αυτό λέει ο νόμος και αυτό θα τηρηθεί ακόμα και τώρα. Άρα όταν δούμε, όταν ανακοινωθεί ότι ανοίγει το μητρό, σε 10 μέρες από εκεί θα ξέρουμε ότι θα διεξαχθούν οι εκλογές. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβή ημερομηνία, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά οι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, αυτό λένε. Τέλη Ιουνίου να έχουμε και να δούμε αυτά τα παιδιά, οι παλαιοί παράγοντες του ΑΟΚ, αν τελικά θα εμπλακούν. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό έχουν κάνει. Έχουν μαζέψει και μια ομάδα που δεν είναι μέλη του ΑΟΚ για να μπουν να εγγραφούν. Ακόμα και να μην το έκαναν αυτό, αφού αυτοί θέλουν να αναλάβουν τον ΑΟΚ, αυτοί θα τον αναλάβουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, το πιο επικίνδυνο, είναι το μετά. Γιατί, και μιλάω το μετά για το ποδοσφαιρικό τμήμα, έτσι, το οποίο οριστικά και αμετάκλητα τη νέα χρονιά θα αγωνίζεται, θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Γιατί τα δύσκολα είναι μετά. Τώρα αυτό είναι σχετικά εύκολο, να το πω έτσι, να το βάλω σε ένα ισοζύγιο, σε μια ζυγαριά και να πω ότι αυτό είναι το πιο εύκολο. Το πιο δύσκολο είναι, επαναλαμβάνω, το μετά. Γιατί?

0: Γιατί υπάρχουν βάρη, όπου βάρη οικονομικά, χρήματα δηλαδή, που θα πρέπει να πληρωθούν από κάποιες αδέξιες, ερασιτεχνικές και πολύ πολύ κακές επιλογές που έκανε η διοίκηση πέρσι το καλοκαίρι. Όποιοι ήταν στη διοίκηση και τώρα είναι εξαφανισμένοι. Αυτοί λοιπόν υποθήκευσαν το μέλλον του ΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού τμήματος, γιατί δημιούργησαν με μια συγκεκριμένη μεταγραφή ένα βάρος που πλησιάζει τις 100.000 ευρώ. Για κάποιες ομάδες, σούπερ λίγες και τα λοιπά, αυτά και ειδικά μεγάλες, αυτά τα 100.000 μπορεί να είναι ούτε καν σημείο κουβέντας. Το τακτοποιούμε, τελειώνει, γεια σας, πάμε στα υπόλοιπα. Για τον ΑΟΚ όμως, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, αυτό το βάρος είναι δυσβάστακτο και υποθηκεύει ακόμα και την πορεία της ομάδας την επόμενη χρονιά. Βεβαίως δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο, είναι, αλλά είναι ένα τεράστιο βάρος. Βάρος που μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη διαμόρφωση της νέας ομάδας που θα δημιουργηθεί, με την έννοια ότι έχει βεβαιωθεί αυτό το χρέος. Δεν σας αναφέρουμε ακριβώς, θα τα πούμε στην πορεία περί τίνος πρόκειται, για ποιες μεταγραφές και τι είναι ακριβώς αυτό το βάρος. Θα τα πούμε, επαναλαμβάνω, στην πορεία. Και δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπιστεί, αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το καλύτερο εδώ είναι να το μετατοπίσουμε μέσα στο χρόνο, για να μην έρθει μπαν, όπου μπαν είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ή και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να μην σου επιτρέψουν να κάνεις μεταγραφές αν διτακτοποιήσεις το χρέος σου. Συμβαίνει σε πολλές ομάδες, αλλά υπάρχουν και τρόποι να το πας πιο πίσω στον χρόνο. Όμως τρόποι, έτσι όπως είναι τώρα πλέον τα πράγματα, για τον ΑΟΚ να μην το αντιμετωπίσει αυτό το χρέος, δεν υπάρχει. Θα πληρωθεί είτε τώρα είτε σε κάποια χρονική στιγμή. Ξεκάθαρα. Και επαναλαμβάνω, αυτό το χρέος ήταν αχρίαστο, εντελώς αχρίαστο. Αλλά κάποιοι που ήταν περαστικοί από τον ΑΟΚ, αυτό δεν το υπολόγισαν. Αυτό ήταν μια επιλογή που έγινε να ενισχύσουμε την ομάδα. Λίγα πράγματα ενίσχυσε από το συγκεκριμένο παίκτη. Επαναλαμβάνω, θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες. Γιατί θέλουμε να διασταυρώσουμε και ορισμένα στοιχεία που μάθαμε. Γιατί ό,τι λέμε, δεν το λέμε επειδή μας το είπε κάποιος ή κάποια πηγή. Θέλουμε να το μαθαίνουμε και από άλλες πηγές να διασταυρώνονται και άρα να έχει μεγαλύτερη όσο δυνατόν αξιοπιστία αυτό που σας αναφέρουμε ή και αυτό που γράφουμε και στην Εγνατία και στο Καβάλα Post. Αυτά μέχρι στιγμής. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ελπίζω αυτοί που μέσα στο χειμώνα έδειξαν ιδιαίτερη ζέση να αναλάβουν τον ΑΟΚ, τελικά τώρα που ανοίγει ο δρόμος θα τον αναλάβουν. Δεν μπορώ να φανταστώ, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ και δεν πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί να ο ΑΟΚ να μείνει ακέφαλος, να μείνει στον αέρα. Είναι κάτι το οποίο θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο για το Καραβάκι και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να το δω καθόλου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες

0: μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
3: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

Με ακούσαμε το τελευταίο τραγούδι, Γλυκερία, έρωτας είναι η αιτία μας τραγούδισε. Τώρα, θα παραμείνουμε στον αθλητισμό και θα πάμε σε μια αλλαγή που διαφαίνεται σε ένα κομμάτι ιδιαίτερο του αθλητισμού της χώρας μας, στη δημοφιλέστατο, μιλάμε για τον μπάσκετ. Και δεν θα μιλήσουμε για τους τελικούς του πρωταθλήματος και για το χθεσινό παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και το γνωστό έργο. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ως φίλοι του Παναθηναϊκού, ως φίλος του Παναθηναϊκού, υπήρχε πρόβλημα με τα φάουλ. 29-5 δεν είναι λογικό τα φάουλ από τη μία και την άλλη πλευρά. Επίσης όμως θα πρέπει να πω ότι δεν είναι λογικό και η διαφορά των rebound με τη μία και την άλλη ομάδα. Έτσι, ως παραλαμβάνω φίλος του Παναθηναϊκού, η αίσθησή μου ήταν ότι ο Ολυμπιακός μας έδινε το παιχνίδι και εμείς δεν το παίρναμε. Η διαιτησία είναι ένας παράγοντας, δεν το συζητάω. Αλλά ας κοιτάξουμε πρώτα τα δικά μας τα λάθη, να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας και βεβαίως να η πορεία έχει ακόμα το πρωτάθλημα, έχει ακόμα αρκετά παιχνίδια. Αύριο είναι η συνέχεια. Εμείς δεν θα πούμε λοιπόν για τους δύο αιώνιους, θα μιλήσουμε για τον Άρη, όπου εκεί φαίνεται ότι μπαίνει σε μια άλλη τροχιά ο Άρης, όπως έχει μπει σε άλλη τροχιά και ο ΠΑΟΚ, και τότε σε λίγα χρόνια ή ακόμα και του χρόνου δεν θα έχουμε ένα δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα έχουμε ένα τετράπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης. Ο Άρης λοιπόν, ως φίλοι του Παναθηναϊκού, ως φίλος του Παναθηναϊκού, υπήρχε πρόβλημα με τα φάουλ. 29-5 δεν είναι λογικό τα φάουλ από τη μία και την άλλη πλευρά. Επίσης όμως θα πρέπει να πω ότι δεν είναι λογικό και η διαφορά των rebound με τη μία και την άλλη ομάδα. Έτσι, ως παραλαμβάνω φίλος του Παναθηναϊκού, η αίσθησή μου ήταν ότι ο Ολυμπιακός μας έδινε το παιχνίδι και εμείς δεν το παίρναμε. Η διαιτησία είναι ένας παράγοντας, δεν το συζητάω. Αλλά ας κοιτάξουμε πρώτα τα δικά μας τα λάθη, να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας και βεβαίως να η πορεία έχει ακόμα το πρωτάθλημα, έχει ακόμα αρκετά παιχνίδια. Αύριο είναι η συνέχεια. Εμείς δεν θα πούμε λοιπόν για τους δύο αιώνιους, θα μιλήσουμε για τον Άρη, όπου εκεί φαίνεται ότι μπαίνει σε μια άλλη τροχιά ο Άρης, όπως έχει μπει σε άλλη τροχιά και ο ΠΑΟΚ, και τότε σε λίγα χρόνια.

0: πρωτάθλημα έχει ακόμα αρκετά παιχνίδια. Αύριο είναι η συνέχεια. Εμείς δεν θα πούμε λοιπόν για τους δύο αιώνιους, θα μιλήσουμε για τον Άρη, όπου εκεί φαίνεται ότι μπαίνει σε μια άλλη τροχιά ο Άρης, όπως έχει μπει σε άλλη τροχιά και ο ΠΑΟΚ, και τότε σε λίγα χρόνια ή ακόμα και του χρόνου δεν θα έχουμε ένα δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα έχουμε ένα τετράπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης. Ο Άρης λοιπόν ψηλώνει με ένα μπάτζετ πολύ μεγαλύτερο αυτού που έχει, ξεπερνάει τα 10 εκατομμύρια και με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη. Νέα σελίδα λοιπόν ανοίγει στην μπασκετική ιστορία του Άρη, που ανακοίνωσε με κάθε επιθυμιότητα τη συμφωνία του με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο οποίος αποχώρησε στα μέσα της σεζόν από τη Μονακό, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κυτρίνων, και αυτό που έμοιαζε με απίθανο έγινε πραγματικότητα με τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου να κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου. Ο άνθρωπος κλειδί πίσω από αυτή τη ιστορική συμφωνία δεν είναι άλλος από τον GM, τον General Manager του Άρη, αλλά και κουμπάρο του Σπανούλη, τον Νίκο Ζήση, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε κάνει τη σχετική προεργασία και με τους κατάλληλους χειρισμούς κατάφερε σιγά σιγά να μετατρέψει τις ελάχιστες πιθανότητες που υπήρχαν αρχικά σε υπαρκτές για να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα που επικυρώθηκε το deal. Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕΑΡΙΣ, ο μάνατζερ του Σπανούλης, ο γνωστός μη εξαιρεταίος και καθόλου συμπαθής Μίσκο Ρασνάτοβιτς, είχε φροντίσει να προειδεάσει τους πάντες για αυτό που θα ακολουθούσε, ποστάροντας στα social media: «Κάθε 16 χρόνια, λέει, είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αδιαμόρφωση του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ». Τι λες, ρε, έχουμε να σχολιάσουμε εμείς αυτό? Μεγάλη παρουσία σου, εσύ αναδιαμορφώνεις το ευρωπαϊκό και το ελληνικό μπάσκετ. Πόσο υψηλά θεωρεί ότι βρίσκεται ο συγκεκριμένος, που δεν είναι. Είναι έτσι καλός μάνατζερ, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το αντικείμενο της κουβέντας μας. Ο Σέρβος αναφερόταν στη μεταγραφή βόμβα του Σπανούλη, που έφυγε από τον Παναθηναϊκό για τον Ολυμπιακό το 2010, και τώρα 16 χρόνια μετά έκλεισε τη συμφωνία για τη μεταγραφή του στον Άρη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κίτρινοι προσέφεραν γη και είδωρ στο Θεσσαλό προκειμένου να τον πείσουν να βρεθεί στην πρώτη γραμμή και να αναλάβει την ομάδα, καθώς πέρα από τις εγγυήσεις για τεράστια αύξηση του αγωνιστικού μπάτζετ, ήδη ακούγονται μεγάλα ονόματα από ομάδες στην Euroliga, του έδωσε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το οποίο τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη. Και όλα αυτά από μια ομάδα που την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στο EuroCup και όχι στην EuroLiga, αλλά δείχνει με αυτόν τον τρόπο πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο ένδοξο παρελθόν της. Και μακάρι, πραγματικά μακάρι αυτό να συμβεί. Να μην έχουμε μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να έχουμε 4 ομάδες μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Να μην ξέρουμε και τα αποτελέσματα, ακόμα και τον πρωταθλητή, το θέλουμε και αυτό βεβαίως, να μην εναλλάσσεται ο ένας με τον άλλον, για να δούμε και περισσότερο θέαμα και να υπάρχει και μεγαλύτερη αγωνία, αν θέλετε. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: κέντρο στην Γλυφάδα, κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας, λόγω τροχαίου συμβάντος. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στη Βασιλεία Σοφίας προς τη Βουλή και στη λεωφόρο Κοροπίου αεροδρομίου προς το Κοροπή, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα και τότε ανάλογα με το που βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα εξεταστεί αν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει, πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Την απογοήτευσή του για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, εξέφρασε μέσω του Sky ο Θανάσης Λιγκερίδης, σχολιάζοντας τη χθεσινή απόφαση για τους 3 προστατευόμενους μάρτυρες. Όπως ανέφερε, μετά την εισαγγελική πρόταση, ανέμενε ότι το δικαστήριο θα προχωρήσει στην έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν στη διαδικασία. Ωστόσο, όπως τόνισε, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διερευνηθεί περαιτέρω αν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. 20 μέρες μετά την πρόταση του εισαγγελέα, περιμέναμε χθες την απόφαση της έδρας και τελικά ακούσαμε το θέμα θα ερευνηθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του καθομολογεί ανδράστη, έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το 4ο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πήγαιναν καλά, δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπησαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Συναγερμό σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση οχήματος στη θαλασσία περιοχής της πύλης Ε4. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του λιμενικού, ένα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και γερανοφόρο όχημα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν στο όχημα επέβαινε κάποιο άτομο.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε.

0: γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Χρόνια πολλά στη Μάρθα. Είναι η γιορτή της σήμερα. Το τραγούδι Μάρθα, My Dear είναι του Paul McCartney, αλλά δεν το έγραψε για κάποια Μάρθα. Το έγραψε για το σκύλο του που ήταν, τον είχε βαφτίσει Μάρθα. Η Μάρθα, η Μάρθας και Μαρία σήμερα, οι αδελφές του Λαζάρου, οι δύο πρώτες μαθήτριες του Ιησού. Η Μάρθα είναι εκείνη που, στην οποία ο Ιησούς μάλλον μάλωνε, της έλεγε «Μάρθα, Μάρθα, περιμνάς και τυρβάζεις περί πολλά». Τα θυμάστε αυτά? Είναι 5η 4 Ιουνίου, ακούτε Σκάι και το Κομματρία, είναι το ημερολόγιο. Ο Νατσο Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Και ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να γράφετε πάντα τα μηνύματα στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr. Ιστορίες από παλιά, σαν σήμερα 1940, το λεγόμενο θαύμα της Δουνκέρκης, το είδαμε πρόσφατα και σε ταινία, όπου με μια καταπληκτική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και ψαρόβαρκες, περίπου 340.000 Βρετανοί στρατιώτες που είχαν εγκλωβιστεί στη γαλλική ακτή, ευνηδιασμένοι από την γρήγορη προέλαση των Γερμανών και την κατάρρευση του γαλλικού μετόπου, κατάφεραν να εκενωθούν και να μεταφερθούν ασφαλείς στη Βρετανία. Εκ των υστέρων όλοι λένε πως η μοίρα του πολέμου θα ήταν διαφορετική αν αυτοί οι 340.000 Βρετανοί στρατιώτες δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν τότε. Το άλλο είναι, το έλεγα και χθες, σαν σήμερα 1989, το τέλος της 24ωρης φαγής στην πλατεία Tiananmen, το τέλος της εξέγερσης των φοιτητών στο Πεκίνο. Και μια φράση, εις μνήμην. Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε χτες, αυτός ο σπουδαίος ηθοποιός. Ήταν ο πρώτος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης στο ρόλο του συνταγματάρχη Βαρτάνη, φθινόπωρο του 1971, όταν άρχισε να προβάλλεται εκείνη η σειρά, ο άγνωστος πόλεμος, για χάρη της οποίας άδειαζαν οι δρόμοι και τα χωριά μπαίνανε σε πουλμανάκια και μεταφέρονταν από το ένα στο άλλο για να βρουν ένα καφενείο που να έχει τηλεόραση εκείνα τα χρόνια. Για την ακρίβεια, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος στάρ της ελληνικής τηλεόρασης, αν

υποθέσουμε ότι ο πρώτος ή πρώτη μάλλον ήταν ο Δωμάζος Αντωνιάδης και οι υπόλοιποι της ομάδας του Wembley, οι οποίοι είχαν μπει στα ελληνικά σπίτια χάρη στην τηλεόραση λίγους μήνες πριν. Η ελληνική τηλεόραση ήταν στα εντελώς πρώτα της βήματα μέχρι το 1968, δίκτυο τηλεόρασης η Ελλάδα δεν είχε. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος εκτός από τον Άγνωστο Πόλεμο, εννοείται. Το Άγνωστος Πόλεμος είναι το λιγότερο. Είχε μια μεγάλη πορεία στο σινεμά, στο θέατρο. Στο σινεμά ξεκίνησε με μικρούς ρόλους, κατέληξε πρωταγωνιστής. Στο θέατρο ξεκίνησε από το θέατρο τέχνης και έκανε μια μεγάλη διαδρομή. Ίσως η τελευταία παράσταση, εγώ τουλάχιστον η τελευταία παράσταση που είχα δει ήταν εκείνος ο μονόλογος, ο Μάρξ στο Σόχο. Τελευταία μουσική σημείωση της ημέρας, όχι τελευταία, τελευταία από τις προλογικές σημειώσεις. Αυτό είναι ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε σαν σήμερα, το 1984, δηλαδή πριν από πόσα, 44 χρόνια. Ήταν το άλμπουμ του Bruce Springsteen, το Born in the USA, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της rock σκηνής τότε. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου έχουμε δύο σπουδαίες ειδήσεις, σπουδαίες με την έννοια ότι είναι εκείνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Μία είναι ότι ο Ισραήλ και η Λίβανος συμφώνησαν χθες σε μια εκεχηρία, μια ακόμη, γιατί είχαν ξανασυμφωνήσει πριν ένα μήνα, αλλά δεν πήγε καλά αυτό, δεν άλλαξε πολλά στην πράξη, γιατί αυτή η εκεχηρία εξαρτάται από το αν η Χεζμπολάχ θα την τηρήσει, δηλαδή αν θα γίνει ο δαίμονας που θα ανατρέψει και πάλι την εκεχηρία ή θα δώσει το πρόσχημα για να ανατραπεί η εκεχηρία. Το βέβαιο είναι ότι εκείνο το μικρό καυγαδάκι το τηλεφωνικό ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νεχονιάχου είναι ήδη πίσω μας, ξεχάστηκε, φίλοι ξανά. Στο άλλο, το σχεδόν ξεχασμένο μέτωπο της Ουκρανίας, είχαμε τις προηγούμενες μέρες ένα σφοδρό κύμα βομβαρδισμών ρωσικών σε ουκρανικές πόλεις και στο Κίεβο, με αρκετούς νεκρούς και πολλές ζημιές, πάνω από 10 νεκρούς. Η απάντηση χτες δόθηκε με τον ασήμετο τρόπο που όλα γίνονται σε αυτόν τον πόλεμο. Η Ρωσία βομβάρδισε μαζικά τις ουκρανικές πόλεις. Η Ουκρανία απάντησε συμβολικά. Την ημέρα που έφταναν στην Αγία Πετρούπολη χιλιάδες καλεσμένοι του Πούτιν για αυτό που λίγο μεγαλοπρεπώς ονομάζεται Ρωσικό Νταβός, με ένα οικονομικό φόρουμ που γίνεται στην Πετρούπολη κάθε χρόνο, εκείνη ακριβώς την ώρα μερικά ουκρανικά ντρόουν χτύπησαν τα περίχωρα της Πετρούπολης και χτύπησαν και ένα διυλιστήριο πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι καλεσμένοι του Πούτιν να δουν στο η πρώτη εικόνα τους από την ρωσική πόλη να είναι φωτιές στον ουρανό, φλόγες και καπνοί.

Ναι. Πού οδηγούνται αυτό, στη Μέση Ανατολή θα το δούμε. Εάν τηρηθεί και κυρίως στο Λίβανο, λένε οι ειδικοί, θα ξεμπλοκάρουν οι κολλημένες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Τεχεράνης. Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ δηλαδή, θέλει μια συμφωνία, μια εκεχηρία με το Ιράν, θέλει να κλείσει αυτή την πληγή. Από την άλλη μεριά, στο Ιράν, αν υποθέσουμε ότι έχουν το πάνω χέρι φρούρι της Επανάστασης, είναι φανερό ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αλλάξουν το σκηνικό και να εμποδίσουν τη συμφωνία. Στον υπόλοιπο, στα πιο κοντινά μας, είχαμε χτες ένα συνδυασμό καλών και κακών νέων από τις Βρυξέλλες. Τα καλά νέα είναι ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες δύο χώρες, τη Σουηδία και την Ολλανδία, βγήκαν από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες που είναι υπό επιτήρηση. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι ότι τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα πολύ πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, για την ακρίβεια σχεδόν 60% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και δεν φαίνεται να βρίσκουμε γιατριά γι' αυτό. Το τρίτο νέο, το πιο μεγάλο απ' όλα, είναι ότι η Ευρώπη αποφάσισε χθες να προσφέρει, μετά από ιταλικές πιέσεις, μια πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία υπό ορούς, δηλαδή οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να χρησιμοποιούν την ρήτρα διαφυγής λίγο παραπάνω για να παίρνουν μέτρα ανακούφισης επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

0: από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Υπόρους όμως. Πάμε να το κουβεντιάσουμε αμέσως. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα, κύριε Πετράκη.
1: Καλημέρα και εσάς, κύριε Τζίνο.
0: Τι να κρατήσουμε, τα καλά νέα ότι δεν είμαστε πια υποπητήρηση ή τα κακά νέα ότι με τον πληθωρισμό δεν τα καταφέρνουμε καθόλου?
1: Η ζωή μας πορεύεται κρατώντας και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Και τα κακά. Συνεπώς πρέπει να προσαρμόζουμε την καθημερινότητα πολιτικής, εννοώ, σε αυτού του είδους τις αντιμαχόμενες, αν θέλετε, δυνάμεις οι οποίες μας καθορίζουν, αλλά οι οποίες μας καθορίζουν τώρα για πρώτη φορά, γιατί τις έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Αυτό με την επιτήρηση, συμβολικά δεν υπάρχει μια αφιβολία και πολιτικά είναι πολύ σημαντικό, αλλά σημαίνει κάτι στην πράξη?
1: Ωραία, να πούμε, το 18 βγήκαμε από το τρίτο μνημόνιο, το 22 βγήκαμε από την ενισχυμένη εποπτεία, και τώρα βγαίνουμε από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δεν σημαίνει πάρα πολλά πράγματα άμεσα. Όμως όλα αυτά, αυτή η πορεία, αν θέλετε, στοχεύει σε ένα και μοναδικό στόχο, στη μείωση του συστηματικού κινδύνου στην οικονομία. Αυτό, η μείωση του συστηματικού κινδύνου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι πιο πρόσφορη, πιο φιλική στο να δέχεται επενδύσεις, στο να μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ευελιξία στις αποφάσεις της, πρακτικά σημαίνει μικρότερο κόστος χρήματος, μικρότερο δηλαδή κόστος δανεισμού εκεί όπου τον χρειάζεσαι. Τώρα θα μου πείτε πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο μικρότερο μπορεί να είναι. Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια περίοδο αυξήσεως του κόστου χρήματος και των επιτοκίων διεθνώς και, αν θέλετε, και σε μια περίοδο που πολύ προσεκτικά πρέπει να μελετάμε, γιατί νομίζω ότι πορευόμαστε πιθανόν σε έναν δρόμο που μπορεί να έχει και μια πολύ μεγάλη κρίση μπροστά του. Αυτή η κρίση έχει να κάνει με το κόστος χρήματος, διότι οι πάντες μαζεύουν, κάνουν χρέη, οι μεγάλες χώρες κάνουν χρέη. Τώρα πια έχει έρθει και ο πληθωρισμός και εδώ είναι τώρα που συνδεόμαστε και με το άλλο θέμα. Άρα οι κεντρικές τράπεζες αισθάνονται την ανάγκη να αυξήσουν τα επιτόκια για να σταματήσουν τις πιέσεις της ζήτησης. Άρα, αν σε αυτό το κλίμα έρχεται μια οικονομία μικρή και αποκτά μεγαλύτερη ευελιξία και μεγαλύτερη αξιοπιστία, είναι δύο φορές καλό νέο. Δεν είναι δηλαδή το γεγονός.
0: Λόγω συγκυρίας. Λόγω διεθνούς συγκυρίας.
1: Διότι πιθανόν υπάρχει. Κοιτάξτε, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό που συζητάμε είναι λίγες. Όμως είναι μπροστά μας και αν έχουμε ένα κίνδυνο, δεν είναι τόσο η διατήρηση του ενεργειακού κόστους που μας δημιουργεί πληθωρισμό και βεβαίως όλα αυτά μειώνουν το εισόδημα και όλα αυτά τα οποία έρχονται μαζί, αλλά είναι ακριβώς η ευρύτερη γενικότερη αστάθεια και βεβαιότητα η οποία υπάρχει και με την οποία λειτουργούμε, και ξέρετε πολύ καλά ότι οι ΗΠΑ δεν βοηθούν, η ηγεσία τους τουλάχιστον δεν βοηθάει καθόλου στον κατασχεσμό αυτό των αβεβαιωτήτων. Άρα το να έχουμε αυτού του τύπου το καλά νέα είναι πολύ σημαντικό, και το σημαντικότερο για μένα, αν θέλετε να προσθέσω μια διάσταση, είναι ότι βλέπω την ελληνική κοινωνία και δημοσιογραφία να παρακολουθούν με μεγαλύτερη ευαισθησία αυτά τα πράγματα, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, διότι οτιδήποτε δεν είχε σχέση, ξέρετε, με την τσέπη κατευθείαν, δεν ασχολόντουσαν. Όμως έχει ανέβει το επίπεδο.
0: Ναι, έχουμε καταλάβει ότι κάτι είναι το μάθημα της κρίσης. Μάθημα και εκείνα τα οποία θεωρούσαμε λίγο φιλολογικά και μακρινά και θέματα ειδικών, δεν μας αφορούν, μετά μας πέφτουν στο κεφάλι.
1: Ακριβώς. Και έτσι αυτό, από αυτή την άποψη, είναι σημαντικό. Τώρα, για τη ρήτρα διαφυγής από τους ενεργειακούς πόρους, αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα των πιέσεων της Ιταλίας, από ό,τι μπορώ να φανταστώ. Κυρίως, διότι αυτοί δεν έχουν τον άμεσο κίνδυνο που έχουν οι βόρειες χώρες. Αντιλαμβάνομαι, και πάνε και σε εκλογές. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την δυνατότητα, κυρίως κομμάτια τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί από τη ρήτρα διαφυγής των αμυντικών χρεών, να μπορούν να πάνε σε ενεργειακές επενδύσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν και το επιχείρημα της Ιταλίας. Έλεγε, μας δίνετε ρήτρα διαφυγής για αμυντικές δαπάνες και δεν μας δίνετε όταν καταστρέφεται η επιχείρηση, η ζωή των νοικοκυριών μας λόγω ενεργειακού κόστους.
1: Εντάξει, έχει μια

0: βάση και μεταξύ μας έχει αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη βάση, διότι μπαίνουμε σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, περίοδο 6-8 μηνών, όπου ο πληθωρισμός θα αρχίσει, έχει αρχίσει και θα συνεχίσει να δαγκώνει. Τώρα είναι οι επιπτώσεις της αυξήσεως του ενεργειακού κόστους. Δεν θα πάει στον ουρανό, δεν θα κάνει σκαερό, δεν θα έχουμε καταστάσεις σαν αυτές του 22, αλλά θα είναι επίμονος η μεταβολή των παραγωγικών και των καταναλωτικών συνθήκων, θα είναι επίμονες, άρα έχει σημασία. Τώρα, σε αυτή τη διέξοδο που δώσανε, γενικά δεν αφορά, αφορά επενδύσεις. Να κάνουν μπαταρίες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και εμείς μια πίεση από την αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω αυτής της συνεχιζόμενης διεθνούς αναταραχής. Το να σου δίνουν ρήτρα διαφυγής για να κάνεις επενδύσεις ενεργειακές απεξάρτησης
0: που είναι μεσοπρόθεσμο αποτελέσματος.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: φέτος τι κάνουμε όμως.
0: Υπάρχει ένα μυστικό όμως στην ιστορία. Αν έχεις κάνει από το Φεβρουάριο του 26 και μετά επενδύσεις που έχουν τέτοιο χαρακτήρα, εκεί κερδίζεις καινούργιο δημοσιονομικό χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι σημαντικό μπορεί. Και θα υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα είναι σημαντικές. Νομίζω ότι και εμείς θα έχουμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Και να πούμε και κάτι άλλο.
1: Επειδή και εμείς θα έχουμε εκλογές σε λίγο, είναι φανερό ότι ο δημοσιονομικός χώρος γίνεται. Μάλλον θα αποπειραθεί να γίνει εκλογικός χώρος, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, προφανώς. Θα έχετε τέτοιου είδους κινήσεις. Αλλά αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι διευρύνονται οι δυνατότητες τώρα η Ελλάδα. Έχει περισσότερες δυνατότητες, αυτές θα τις δούμε φαντάζομαι το Σεπτέμβριο στις εξαγγελίες οι οποίες θα γίνουν, ακριβώς διότι με τη μείωση της μαύρης οικονομίας και την βελτίωση του φοροδοτικού συστήματος έχουμε αυξημένους μη κυκλικούς πόρους, δηλαδή πόρους που δεν προέρχονται παραδοσιακά από την αύξηση του ΦΠΑ λόγω ενέργειας κτλ. Αλλά από πραγματικές πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τους πόρους που μπορούν να αναδιανεμηθούν στην κοινωνία.
1: Μπορείτε να το υπολογίσετε πόσο είναι, δηλαδή αυτός ο επιπλέον χώρος πόσο οφείλεται στον πληθωρισμό? Ναι, δηλαδή στο ότι τα κρατικά, αφού ο συντελεστής, ο φορολογικός είναι ίδιος και οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν, προφανώς ανεβαίνει και το έσοδο του δημόσιου.
0: Κοιτάξτε, να καταλάβουμε, είναι περίπου γύρω στα 600 εκατομμύρια το ΦΠΑ, διότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ανταλόρ, δηλαδή πάει στο γαλόνι. Δεν έχει να κάνει με τις τιμές. Άρα έχετε μία δυνατότητα, σας ανέφερα και ένα ποσό, αν δείτε, τόσο έχει αυξηθεί, εάν δεν πάει πάνω από το 2,10, αυτός ο υπολογισμός μου είναι αφορά το 2,10, το 2,10 τη βενζίνη, ας πούμε, πρακτικά. Εάν δεν πάει πάνω από εκεί, είναι ένα ποσό. Και λίγο πολύ, αν μετρήσετε τι έχει γυρίσει πίσω από την κυβέρνηση με τον αφαιρετικό τρόπο, θα δείτε ότι κάπου εκεί κυμαίνεται πρακτικά αυτό το οποίο μαζεύεται πλέον, το γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, επειδή όμως είναι το καινούριο στοιχείο που έχουμε εδώ και κάποιους ένα μήνα περίπου, είναι ότι η κρίση πληθωρισμού είναι επίμονη. Δημιουργούνται νέες, ένα νέο σκηνικό όσον αφορά τα εισοδήματα των ανθρώπων. Ενώ δηλαδή είμαστε σε μια φάση που αυξάνονται τα εισοδήματα γενικώς, διότι μειώνεται το εργατικό δυναμικό, από εκεί είναι η ιστορία. Είμαστε σε μια περίοδο όμως που πιέζεται από τον καινούριο πληθωρισμό. Εκεί τώρα πρέπει να δούμε ακριβώς τι είδους κινήσεις μπορούν να γίνουν για την ανακούφιση, και δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, γίνονται παντού. Απλώς οι άλλες χώρες έχουν τη δυνατότητα να αγνοούν, αν θέλετε, και τους περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν. Εμείς, και λόγω και παρελθόντος, και αν θέλετε και κάτι, το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, πρέπει να διατηρήσουμε την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ώστε εάν έρθουν δυσκολότερες συνθήκες και είμαστε λίγο πιο κοντά προς αυτές, να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης.
1: Σαφές. Συνεπώς, αυτή είναι η εικόνα. Νομίζω ότι είναι την...
0: Παρεπιπτόντως, να πω και ένα θετικό για σας προσωπικά. Είδα μια ακαδημαϊκή είδηση. Κάτι συνέβη.
1: Ναι, ή θα συμβεί αύριο, μάλλον.
0: Θα το είχα προσέξει και γίνεστε σε ακαδημαϊκή, στον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα να τιμά δημοσιογράφους, αλλά να. Είναι μεγάλη τιμή γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
0: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
0: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Το πρόγραμμα που φύτων.
10: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις διγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν δημιουργηθεί στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας λόγω τροχαίου νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της

0: Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Αν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, είπε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στην ΕΣΛΕ, για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων. Απολογείται σήμερα ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχειρήση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτησης και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 1 άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λιβανό. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 1 από αυτά προκάλεσε θύματα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Να μιλάς πάνω στην κιθάρα του Σαντάνα σε μερικές περιοχές του κόσμου, στο Μεξικό για παράδειγμα, θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα, διότι εκεί ο Σαντάνα είναι Άγιος. Αλλά εσείς ακούτε Sky 100,3 και ημερολόγιον και σαν σήμερα κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι όπου ο Κάρλος Σαντάνα πήρε ένα τραγούδι των Fleetwood Mac που είχε κυκλοφορήσει πριν κάνα δύο χρόνια και το οποίο δεν είχαν προσέξει και πολύ και το μεταμόρφωσε σε ένα από τα μεγαλύτερα, από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες επιτυχίες. Να θυμίσω πρώτον ότι η Εθνική Τράπεζα έχει ένα μήνυμα για σας και αφορά τη δυνατότητα να αποκτήσετε στεγαριστικό δάνειο χωρίς να περάσετε του λιναριού τα πάθη. Ένας προσωπικός σύμβουλος θα σας οδηγήσει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες από την αίτηση. Η εκταμείευση γίνεται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και όλα γίνονται πολύ πιο απλά. Και να σας θυμίσω επίσης ότι αν χρειάζεστε γρήγορο ίντερνετ και δεν μπορείτε να το έχετε γιατί εκεί που είστε, εκεί που βρίσκεστε δεν υπάρχει οπτική ίνα, η απάντηση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi, γρήγορο ίντερνετ, πολύ γρήγορο ίντερνετ, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και τίποτε άλλο. Κάτι ακόμα. Γίνεται την άλλη εβδομάδα ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Το θέμα είναι οι φυσικές καταστροφές και ο τρόπος που εκθέτουν σε νέους κινδύνους, κλάδους, επιχειρήσεις, θέτουν σε δοκιμασία την ενθεκτικότητα των επιχειρήσεων και συνεπώς υπάρχει ένα θέμα αντιμετώπισης αυτών των νέων κινδύνων. Αυτό είναι το θέμα ενός συνεδρίου που έχει τίτλο Natural Catastrophe Summit. Το οργανώνει το Money Review, οικονομική σελίδα της Καθημερινής, και θα γίνει 10 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού, στο Σταύρος Νιάρχος. Αν θέλετε να συμμετέχετε, τηλεφωνώντας στο 210-48-00-170-4, μπορεί να κερδίσετε μια πρόσκληση ώστε να το παρακολουθήσετε δωρεάν. Ας γυρίσουμε σε αυτό που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις του κόσμου ολόκληρου σήμερα, δηλαδή η εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Αυτήν την ώρα τα πρακτορία μεταδίδουν ότι έχουμε

0: ήδη κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότο του Λιβάνου, άρα η αψημαχία έχει και πάλι, βρίσκεται και πάλι σε δοκιμασία. Και το ερώτημα είναι αν αυτό, αυτή η συμφωνία μπορεί να να ξεμπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο τις μάλλον μπλοκαρισμένες συνομιλίες Τεχεράνης-Ουάσιγκτον για μια συμφωνία που αφορά τον Περσικό. Ποιος άλλος, Κωνσταντίνος Φίλης στην τηλεφωνική γραμμή, για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Μέσης Ανατολής ξανά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Για πες. Τι να δηλαδή, έχουμε μια εκεχηρία που είχαμε ξανά πριν ένα μήνα, έτσι δεν είναι? Είναι μια εκεχηρία που συμφωνούν το Ισραήλ και ο Λίβανος, αλλά εξαρτάται από έναν τρίτο που δεν μετέχει στη συμφωνία και είναι η Χεζμπολάχ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι απολύτως έτσι. Υπάρχει εδώ πέρα ένα αντικειμενικό ζήτημα. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι Ιρανοί ούτε οι Αμερικανοί, θα το πω για πολλωστή φορά, επιθυμούν τη συνέχιση των επιχειρήσεων των πολεμικών. Έχουν καταλήξει και οι δύο στο συμπέρασμα ότι αυτό σε καμία των περιπτώσεων δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Για διαφορετικούς και για ίδιους λόγους. Όμως υπάρχει ο παράγοντας Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Το Ιράν προσπαθεί να συνδέσει το ζήτημα του Λιβάνου με την ευρύτερη διαπραγμάτευση. Και η αλήθεια είναι ότι δύο φορές το έχει καταφέρει. Δύο φορές έχει υποχρεώσει τον Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου έξαλλος ημί και να του ζητήσει να σεβαστεί τη συμφωνία ή να προχωρήσει, να προωθήσει μια συμφωνία με την πλευρά του Λιβάνου, με την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αν μου επιτρέπεις εδώ να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση και να πω ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου, η τωρινή, κατάφερε μετά από σχεδόν 20 χρόνια, μετά την τηλεφωνία δηλαδή Χαρίρη, να σταθεροποιηθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα μπορούσε να παραπέμπει σε κάτι σαν κυβέρνηση, όχι ακριβώς κυβέρνηση, και είναι προφανές ότι χρειάζεται στήριξη. Χρειάζεται διεθνή στήριξη, χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη, χρειάζεται συμφωνίες, χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται όπλα και χρειάζεται να βάλει επιτέλους στο περιθώριο τη Χεζμπολάχ. Αυτή η
0: μπορεί να το κάνει.
1: Είχε δημιουργηθεί, θα σου πω, είχε δημιουργηθεί, Παύλο, μετά την εξουδετερώση ενός μεγάλου μέρους της Χεζμπολάχ χάρη στις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όμως η Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, πρώτον, παρέμενε κράτος εν κράτη. Δεύτερον, να πούμε ότι περίπου το 30% των στρατιωτών, αυτών δηλαδή που καλούνται από τις συμφωνίες που έχουν μέχρι σήμερα επιτευχθεί, καλείται ο στρατός του Λιβάνου να είναι αυτός ο οποίος θα αφοπλίσει την Χεζμπολάχ και θα εξασφαλίσει ότι η Χεζμπολάχ δεν θα ξαναείναι πάλι μια δύναμη, γιατί η Χεζμπολάχ ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Χαμάς, μιλάω σε επίπεδο όπλων και κατοχής οπλικών συστημάτων. Θα εξασφαλίσει λοιπόν ότι η Χεζμπολάχ δεν θα είναι ξανά απειλή για το Ισραήλ και βέβαια για τον ίδιο τον Λίβανο. Αυτό είναι αντικειμενικά δύσκολο να συμβεί, σχεδόν αδύνατο, διότι το 30% των σιητών του στρατού του Λιβάνου δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν την ίδια επιθυμία και πρόθεση και διάθεση όπως, ας πούμε, αυτό προκύπτει από μια συμφωνία. Άρα υπό αυτή την έννοια μπορώ να καταλάβω τις επιφυλάξεις του Ισραήλ. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν μπορώ με τίποτα να καταλάβω ή μπορώ να το αποδώσω σε ό,τι επίκειται στο Ισραήλ και αναφέρομαι σε εκλογές. Βλέπουμε ότι έχουμε μια κυβέρνηση, τον Νετανιάχου, ο οποίος υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο κυριότεροι αντιπαλοί του έχουν συνασπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου κινδυνεύει, αν δεν πάρει χάρη, την οποία χάρη χρωστάει στον Τραμπ. Αυτό δεν του είπε ο Τραμπ στο τηλεφώνημα?
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ότι χάρη σε μένα.
0: Χωρίς εμένα θα ήσουν φυλακή ήδη, ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν πάρει τη χάρη από τον πρόεδρο, τον Χέρτζοκ, όπου δύο φορές ο Τραμπ τον έχει.
0: Του το έχει ζητήσει.
1: Του το έχει, όχι μόνο του το έχει ζητήσει, τον έχει ουσιαστικά διαποπέψει δημόσια. Αν λοιπόν δεν την πάρει αυτή τη χάρη, θα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα μετά. Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου πρέπει να ακούσει, να αφουγκραστεί το μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, το οποίο είναι άνω του 60%, και το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις λέει ότι θα ήθελε να συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λιβανό. Λέει επίσης ότι θα ήθελε να δημιουργηθεί μια ζώνη εντός του ασφαλείας για το Ισραήλ. Και ο Νετανιάχου αυτό δεν μπορεί, ειδικότερα στην παρούσα κατάσταση που βρίσκεται προεκλογικά, να μην το συνεκτιμήσει. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ, κακά τα ψέματα, λόγω της ηγεσίας του και των ενεργειών του το τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στο περιθώριο, ακόμα και η μη εκλογή της Γερμανίας ως μη μονίμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ, μερικώς χρεώνεται στη Ρωσία και στην εκστρατεία που έκανε η Ρωσία για να μην εκλεγούν

0: Γερμανοί, αλλά χρεώνεται επίσης και στην στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Όπου ήταν
1: και έχασε τις ψήφους.
0: Ακριβώς. Και έχασε ψήφους από τον Παγκόσμιο Νότο και από άλλες χώρες, γιατί ακριβώς δεν ήταν τόσο καταγγελτική απέναντι στο Ισραήλ και την τωρινή του ηγεσία. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου έχει φέρει το Ισραήλ σε μια συνθήκη όπου λίγο μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023, όταν υπήρχε πολύ μεγάλη συμπάθεια διεθνώς για το Ισραήλ μετά την, αυτή την απάνθρωπη ενέργεια τρομοκρατική της Χαμάς. Σήμερα το Ισραήλ έχει χάσει όλο αυτό το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο είχε, και αυτό δεν επηρεάζει τις σχέσεις και με τις ΗΠΑ, επηρεάζει όμως και την πολιτική του Νετανιάχου. Και αυτό που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί αρκετοί Ισραηλοί να αποστρέφονται τον Νετανιάχου ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά στο τέλος της μέρας, αν δεις η κριτική που του ασκείται, ας πούμε, από την αντιπολίτευση και από αυτούς οι οποίοι έχουν συνασπιστεί πρώην υπουργούς και πρώην πρωθυπουργούς για να τον ανατρέψουν, η κριτική δεν του γίνεται από μια προοδευτική κατεύθυνση, αλλά από μια πιο συντηρητική κατεύθυνση. Του λένε, ας πούμε, ότι στο Ιράν δεν τα έχεις καταφέρει, γιατί δεν έχεις καταφέρει να αλλάξει.
1: Αυτό είναι. Είναι φανερό ότι το κοινό αίσθημα στο Ισραήλ είναι προς τα εκεί, γι' αυτό και οι πολιτικοί παίκτες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα να έρθουμε λίγο στα ιρανικά. Το γεγονός ότι το Ιράν κατά κάποιο τρόπο επέβαλε και σιωπηλά οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Τραμπ το δέχτηκε, ότι ναι, το Ιράν είπε, αν θέλετε να συνεχίσουμε να συνομιλούμε, εμποδίστε το Ισραήλ να χτυπά στο Νότιο Λίβανο, τη Χεζμπολά. Και ο πρόεδρος Τραμπ δέχτηκε αυτό το ιρανικό αίτημα. Δεν είναι λίγο, δεν είναι κάπως εντυπωσιακό?
0: Είναι η δεύτερη φορά που το δέχεται. Αυτό το είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το δέχεται τώρα. Mm. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησαν οι συνομιλίες, οι εντατικές, πριν από περίπου ένα μήνα, πάλι το Ιράν είχε θέσει το ζήτημα του Λιβάνου, και μάλιστα τότε οι περισσότεροι εκτιμούσαν ότι δεν θα μπορούσε να καταφέρει να συμπεριληφθεί στην ευρύτερη διαπραγμάτευση, και να που συμπεριελήφθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πριν από ένα μήνα είχαμε και την πρώτη κυχηρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν η δεύτερη φορά που το κάνει, γιατί συμβαίνει αυτό? Για δύο λόγους κατά την άποψή μου. Πρώτον, γιατί το Ιράν έχει παίξει καλά τα χαρτιά του, τα λίγα χαρτιά, αλλά σίγουρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το στενό του Ορμούζ, και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση παγκοσμίως. Δηλαδή σήμερα δεν ξέρω ποιος πραγματικά θέλει, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, να συνεχιστεί ο πόλεμος συνολικά. Όλες οι χώρες μπορεί να διαφωνούν στο ποιον στηρίζουν, μπορεί να διαφωνούν στο γιατί έγινε ο πόλεμος, στο πού έχουμε φτάσει, αλλά συμφωνούν στο ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Ακόμα δηλαδή και χώρες οι οποίες μπορεί να υποφελούνται αυτού του πολέμου, καταλαβαίνουν ότι η ζημία μέσω μακροπρόθεσμα θα είναι μεγαλύτερη από τα όποια πρόσχερα ωφέλη. Κλείνω την παρένθεση ως προς αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο Τραμπ, πιστεύω ότι πλέον είναι κατανοητό σε όλους, ότι δεν παίζει ένα παιχνίδι όταν λέει ότι θέλει να δώσει μια διπλωματική λύση στο θέμα. Mm. Μπορεί στο τέλος της μέρας να υποχρεωθεί να δώσει μια στρατιωτική λύση πριν δοθεί η διπλωματική. Αλλά εγώ επιμένω ότι ακόμα και σήμερα στο μυαλό του Τραμπ αυτό που επιθυμεί είναι πραγματικά μια διπλωματική λύση. Άρα λοιπόν βλέπει περισσότερο τον Νετανιάχου ως ανασταλτικό παράγοντα και ως εμπόδιο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Δεν ξέρω πόσο κοντά έχει πλησιάσει με τους Ιρανούς ή πώς οι Ιρανοί κάθε φορά καταφέρουν να ξεφεύγουν, να ξεγλιστρούν, χρεώνοντας το Ισραήλ τη δική τους απροθυμία για συμφωνία. Γιατί επίσης αυτό που θέλω να πούμε, Παύλο, είναι ότι δεν γνωρίζουμε στο Ιράν σήμερα τι συμβαίνει. Στο εσωτερικό ξέρουμε ότι οι επανάστασεις έχουν το πάνω χέρι.
1: Το οποίο είναι λογικό. Σε συνθήκες πολέμου είναι φανερό ότι εκείνοι που έχουν, οι πιο σκληροί, και μάλιστα εκείνοι που έχουν και τα όπλα, είναι λογικό να έχουν το πάνω χέρι. Αλλά αν τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει?
0: Ναι, το θέμα είναι ποιες είναι οι προθέσεις τους. Γιατί οι φρουροί της Επανάστασης ξέρουμε ότι είναι πιο ακραίοι σε σχέση με τον Χαμενεή. Το λέγαμε και παλιά μαζί ότι ο Χαμενεή, ο πατέρας Χαμενεή, μετά από τόσα χρόνια στην εξουσία, είχε γίνει εκ των πραγμάτων πραγματιστής. Είχε γίνει ρεαλιστής. Καταλάβαινε μέχρι που μπορούσε να φτάσει στο Ιράν. Και ήταν και ένας βασικός λόγος που το Ιράν, όταν είχε δεχτεί τις επιθέσεις από τους Ισραηλούς και τους Αμερικανούς, δεν είχε απαντήσει, θυμίζω. Ναι. Με εξαίρεση τον πόλεμο των 12 ημερών, όπου και εκεί το Ιράν έκανε μια απάντηση για τα μάτια του κόσμου περισσότερο και ο πόλεμος τελείωσε. Επομένως, έχουμε τους Ρούς επανάστες που είναι σίγουρα πιο ακραίοι στις αντιλήψεις τους, όμως είναι και αυτοί στο τέλος της μέρας, ας το πούμε, ορθολογικοί παίκτες, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουν πως αν οι Αμερικανοί επιστρέψουν στις επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και το ισοπεδώσουν, γιατί η επόμενη φορά δεν θα είναι η ίδια με τις πρώτες 37 μέρες, γιατί οι πρώτες 37 μέρες δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm. Άρα θα υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση από αμερικανικής πλευράς, τότε και αυτοί, όταν ο πόλεμος τελειώσει, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, θα βρεθούν μπροστά από μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη, οικονομική, κοινωνική, Και εκεί δεν μπορεί να απορρίψει κανείς το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής έκρηξης. Άρα

0: κοντολογής. Και οι φρουροί της Επανάστασης, παρά το γεγονός ότι παίζουν ή φαίνεται να παίζουν τον Τραμπ, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Συνολικά το Ιράν, τώρα μην γελιόμαστε. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα επιδιώξουν τα δύο μέρη να βρουν μια συμφωνία, ασφαλώς και για λόγους βοήθου και για λόγους επικοινωνιακούς. Πρέπει να δείχνουν ότι είναι πολύ σκληροί, ότι μέχρι τέλους υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και όλα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν πιστεύω σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε ότι θα έχουμε επιστροφή στις επιχειρήσεις. Δεν το θέλει ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Όμως εδώ το πρόβλημα για, για τις ΗΠΑ είναι το Ισραήλ και η Ισραηλινή ηγεσία. Για το δε Ιράν είναι ο Λίβανος και πιο συγκεκριμένα η Χεζμπολάχ. Δεν είμαι σίγουρος ότι στο τέλος της ημέρας δεν θα καταφέρουν να ελέγξουν οι μεν τους δε. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Νετανιάχου μπορεί να κινηθεί κατά μόνας. Καταλαβαίνει ότι αν χάσει μέρος της υποστήριξης αμερικανικής, τότε το Ισραήλ θα βρεθεί σε πραγματικά πάρα πολύ
1: προφανώς, δύσκολο. Ναι, προφανώς. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά είναι ένα ερώτημα και αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο Ισραήλ, ακόμη και αν, όπως έκανε τώρα ο Τραμπ, το απειλήσουν ότι θα το κάνουν, είναι μάλλον αφίβολο. Πραγματικά μπορούν να το κάνουν για πολλούς λόγους και εσωτερικούς λόγους, λόγους εσωτερικής πολιτικής, θέλω να πω.
0: Μεταξύ των οποίων, να μου επιτρέπεις να πω ότι επειδή επίκυνται διάμεσες εκλογές, επειδή έχουμε κάποιους γερουσιαστές που θα θελήσουν να επανεκλεγούν ή κάποιους θα θέλουν να εκλεγούν για πρώτη φορά και πολλούς βουλευτές, είναι πολύ λογικό να σκέφτονται και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να συλλέξουν μέχρι να φτάσουν στις εκλογές, αλλά και την υποστήριξη την οποία θα έχουν μέσω διαφόρων άλλων καναλιών, όπου εκεί πράγματι το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Έτσι κι αλλιώς η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ μοιάζει να είναι σχεδόν ακλόνητη, ακόμα κι αν κλονίζεται η σχέση μεταξύ των ηγετών τους.
1: Μάλιστα. Ναι. Έτσι, όχι ότι έχει, δεν ξέρω αν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία, πάντως αυτή είναι την αισιόδοξη άποψη ότι αργά ή γρήγορα αυτά θα τελειώσουν, τις ημερίζουν διαγορές οι οποίες ενώ γίνεται χαμός γύρω γύρω εξακολουθούν να είναι ψύχρεμες και να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με μεγάλη ψυχραιμία, όχι ότι είναι πάντα σοφές οι αγορές, αλλά έτσι φέρονται τώρα, το οποίο είναι και αυτό μια ένδειξη.
0: Το ίδιο ισχύει και για την αγορά της ενέργειας.
1: Ακριβώς,
0: και, εκεί μπορούμε να δούμε και να πούμε ότι σε περίπτωση που έχουμε λήξη των επιχειρήσεων, μάλλον έχουμε μια αρχική διευθέτηση που δεν θα είναι οριστική, αν μη τι άλλο, οι τιμές μπορεί να επιστρέψουν σχετικά γρήγορα εκεί που βρισκόταν πριν τον ξέσπασμα του πολέμου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή σου μέρα.
0: Και εγώ, καλημέρα.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1.

0: Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μιλάμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για τα μυστήρια του Λιβάνου και της Μέσης Ανατολής. Αυτά δεν είναι μυστήρια, αυτά είναι η μαγική τροβέτα ενός μεγάλου Λιβανέζου μουσικού, του Ιμπραήμ Μαϊλούφ. Ας κλείσουμε το σημερινό ημερολόγιο στην τελευταία του σελίδα με αυτόν τον ήχο, η τροβέτα του Μαϊλούφ από το Λίβανο. Πάντως η εικόνα του κόσμου είναι αυτή, ένας παράξενος συνδυασμός γεωπολιτικής αστάθειας, όπου όλα είναι απρόβλεπτα, όλα είναι στον αέρα, αλλά από την άλλη μεριά, ίσως επειδή οι αγορές θέλουν να αισιοδοξούν σε αυτή τη φάση, ή ίσως επειδή την οικονομική ζωή την ορίζει αυτό που συμβαίνει στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, οι κολοσσιαίες επενδύσεις εκεί και κυρίως η απελευθέρωση της τεχνητής νοημοσύνης από κάθε ρυθμιστικό δεσμά που είναι η ουσία της εσωτερικής πολιτικής Τραμπ στις ΗΠΑ, ό,τι είχε προηγουμένως επί Biden περάσει, νομοθετηθεί ως μέσο για να ελέγξει ο άνθρωπος την τεχνητή νοημοσύνη, η δημοκρατία να ελέγξει την τεχνητή νοημοσύνη, όλα καταργούνται. Συνεπώς η τεχνητή νοημοσύνη τρέχει χωρίς χαλινάρι, χωρίς περιορισμούς, χωρίς ρυθμίσεις. Αυτό προς το παρόν είναι ένα τεράστιο Ελντοράντο, μοιάζει με το κυνήγι του χρυσού, και αυτό οδηγεί τις οικονομικές εξελίξεις όχι μόνο κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και αλλού. Έτσι καταλαβαίνω την εικόνα του κόσμου σήμερα εδώ στα δικά μας. Τα λέγαμε χτες, θα τα ξαναλέμε και τις επόμενες μέρες. Είμαστε σε μια φάση πολιτικής αναταραχής, το σκηνικό αναδιατάσσεται δεξιά της δεξιάς και αριστερά του κέντρου. Νέα κόμματα, νέες δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις μετράνε αυτή την αναταραχή μέχρι να κατακάτσει.

0: Αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέδους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail

0: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
2: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
1: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
3: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
5: Οικογενειακών Βικ.

0: Μπορέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκουανί. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Καλή δαγκώνει. Όχι κύριε, δεν δαγκώνει. Και τι κάνει. Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black

0: Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε. Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
2: Black Dog. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
2: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον,

0: Θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
3: Στις 5 Ιουνίου κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους εσάς φίλες και φίλοι που είστε ανελιπώς καθημερινά εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα θα ευχηθώ ακόμη στον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, γιατί ακόμη τον βρίσκω σε πρωινό μουντ. Καλό σας καλημέρα κύριε Φαραντούρη από την Καβάλα και τον Αλφα.
1: Καλημέρα στον Αλφα, καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Είμαστε στις Βρυξέλλες,
0: ναι,
1: και ετοιμάζομαι για συνάντηση που αφορά θέματα καθημερινότητας. Δεν ασχολούμαστε μονάχα με τα μεγάλα, τα γεωπολιτικά και τα εθνικά. Εδώ πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Ασχολούμαστε και με την καθημερινότητα. Κόκκινα δάνεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά, διεύρυνση ανισοτήτων και να φυκά ένα φράγκο στην περιφέρεια. Τη στιγμή που η Αθήνα μας τραβάει το χαλί καθημερινά.
0: Έτσι. Τα κόκκινα δάνεια τα πήρατε επόμου, τα επομιστήκατε θα έλεγα κύριε Φαραντούρη, γιατί βλέπω τώρα ότι αξιοποιείτε και αξιολογείτε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ζητάτε ευρωπαϊκή παρέμβαση επιγόντως, γιατί τα στοιχεία της έκθεσης αυτής είναι κόλαφος για το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά ενεργών πολιτών, Ελλήνων πολιτών που αποκλείονται από την πρόσβασή τους από οποιαδήποτε τράπεζα. Για πείτε μας, τι ζητάτε.
1: Ακόμα και το ΔΝΤ, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακόμα και αυτό που θα περίμενε εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως κάποιος να δείχνει και κάποιο είδους εύνοια προς τους διεθνείς επιχειρηματικούς κύκλους και τις δραστηριότητες, τις επιχειρηματικές funds και δεν ξέρω εγώ τι, επισημαίνει μια ανισορροπία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μια αδιαφάνεια σε συστήματα που αφορούν υπερχρεωμένα νοικοκυριά και κόκκινα δάνεια και τραπεζικό δανεισμό, μια κατάσταση αξιδοσίας σε σχέση με τους servicers και τη λειτουργία των funds. Ακόμα και το ΔΝΤ. Τι λέει το ΔΝΤ με λίγα λόγια.

0: Παπαγιά λέει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη, ότι αποκλείεται πάνω από το 1 τρίτο των Ελλήνων πολιτών από το τραπεζικό δανεισμό και από το τραπεζικό σύστημα, ότι 2,4 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουν στον τράχυλό τους κόκκινα δάνεια υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είτε ως δανειστές, είτε ως οφειλέτες, είτε ως εγγυητές, και αυτή τη στιγμή δηλαδή ουσιαστικά το 1 τρίτο του ελληνικού πληθυσμού κινείται σε μια κατάσταση αέναης δέσμευσης και εχμαλωσίας και δουλείας και ομοιρίας, και αυτό το πράγμα προφανώς δεν είναι βιώσιμο ούτε κοινωνικά ούτε οικονομικά. Βέβαια. Ούτε η οικονομία μπορεί να πάει μπροστά, ούτε μια κοινωνία στην οποία το 1 τρίτο των πολιτών είναι εντελώς αποκλεισμένο από το τραπεζικό σύστημα με τέτοιου είδους βάρη στον τράχυλό τους, ως βέρκο τους, εσαΐ, αυτοί και τα παιδιά τους μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Αυτά τα πράγματα τα επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Μόνο για την Ελλάδα. Μόνο για την Ελλάδα το επισημαίνει.
0: Μιλάμε για την Ελλάδα.
1: Η έκθεση είναι αυστηρά για την Ελλάδα.
0: Μιλάμε, αυτά που σας λέω, αυτά που σας λέω είναι για την Ελλάδα. 2,4 Έλληνες πολίτες, 2,4 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες αποκλεισμένοι, είναι για την Ελλάδα. Είναι σοκαριστικά τα στοιχεία. Γι' αυτό και εγώ τοποθετήθηκα χθες με επίσημη ανάρτησή μου στα social media, την οποία αναπαρήγαγε και το ΠΑΣΟΚ φυσικά, και τα έχουμε συζητήσει με τους αγαπημένους συναδέλφους μου στην Ελληνική Βουλή. Με τον Κώστα του Τσουκαλά έχουμε κάνει πάνω από 5 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Επίκειται και καινούρια εκδήλωση στην Πάτρα το επόμενο Σαββατοκύριακο για τα κόκκινα δάνεια. Και με άλλους συναδέλφους έχουν γίνει νομοθετικές προτάσεις με τη μορφή τροπολογιών. Και έτσι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα, κυρία Κουκαλίδου, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, που έχει έτοιμο νομοθετικό πλαίσιο της επόμενης μέρας. Γιατί ακούω διάφορους που βγαίνουν και μιλάμε για αξιοπρεπή διαβίωση και διάφορα τέτοια. Ωραία παιδιά, ποια είναι τα προγράμματά σας, ποιο είναι το σχέδιό σας, ποια είναι η πρότασή σας για την επόμενη μέρα, προτείνετε για τη λειτουργία των funds, των services, για την διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα. Εμείς προτείνουμε 1, 2, 3, 4. Μέχρι λοιπόν να είμαστε σε θέση να το υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα νομοθετικά από κυβερνητικό πόσο, προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πιέζοντας εγώ από τις Βρυξέλλες με τους συναδέλφους μου από το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι συνάδελφοί μου στη Βουλή, με καταθέτοντας τροπολογίες και ασκώντας πίεση στην ελληνική κυβέρνηση που δεν θέλει να νομοθετήσει. Και έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έρχονται όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και λένε ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Με το 1 τρίτο των Ελλήνων πολιτών αναποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα και να έχουν δυσθεώρητα βάρη εσαΐ, αυτοί και οι οικογένειές τους για πάντα. Μέχρι το θάνατο. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στην
1: Ποια
0: Ελλάδα.
1: Ποια ευρωπαϊκή παρέμβαση θα ήταν αποτελεσματική, τι ζητάτε επακριβώς, πώς την εννοείτε την παρέμβαση της Ευρώπης?
0: Χθες λοιπόν η θεσμική παρέμβαση που έκανα είχε να κάνει με γραπτή ερώτηση προς τον SSM, δηλαδή τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, δηλαδή το όργανο εκείνο που εποπτεύει τις τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα και τις κεντρικές τράπεζες μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε όλα τα κράτη-μέλη, και ζητώ να παρέμβει επιτέλους, εφόσον δεν ιδρώνει το αυτή της τράπεζας της Ελλάδας, εφόσον στην Ελλάδα οι εποπτικές αρχές και εφόσον η κυβέρνηση δεν γουστάρουν να νομοθετήσουν, δεν θέλουμε ρε παιδιά να νομοθετήσουμε, δεν θέλουμε να απαλλάξουμε τους ανθρώπους από τα κόκκινα δάνεια, δεν θέλουμε να ρυθμίσουμε την τραπεζική αγορά, δεν θέλουμε διαφάνειες τραπεζικές συναλλαγές, δεν μας απασχολεί το γεγονός ότι fund services και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων έχουν κοινούς μετόχους με τράπεζες. Δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Δεν μας αφορά. Ας τα βρούνε στα δικαστήρια. Ας τρέχουνε μέχρι Δευτέρας γενεάς να τρέχουνε οι Έλληνες πολίτες στα δικαστήρια να βρουν το δίκιο τους. Αυτό ουσιαστικά μας λέει η κυβέρνηση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Η κυβέρνηση αυτό μας λέει αυτή τη στιγμή 7 χρόνια. Και εμείς λοιπόν προσπαθούμε όσο δεν μπορούμε εμείς να νομοθετήσουμε, διότι νομοθετείς όταν είσαι κυβέρνηση. Και το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Όχι για τις 100 πρώτες μέρες. Έχει έτοιμο νομοθετικό πλαίσιο. Λέει ότι ο δυναλήπης δικαιούται να διαπραγματευτεί πριν βγει το σπίτι του στο σφυρί και να το πάρει. Λέει 1, 2, 3, 5, 4 πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι λοιπόν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να γίνει νόμος του κράτους, εμείς με τις δυνατότητες και τα εργαλεία που έχουμε καταθέτουμε γραπτές ερωτήσεις, παρεμβάσεις, νομοθετικές πρωτοβουλίες, πίεση, διεχνοποίηση του ζητήματος και ούτω καθεξής. Το γεγονός όμως ότι έρχεται το δούνου του, ακόμα και το δούνου του, και βγάζει κόκκινη κάρτα στην Ελλάδα για το Ελντοράντο, για τη ζούγκλα των κόκκινων δανείων, των funds και των services στη χώρα μας, είναι τουλάχιστον τραγικό, κυρία Κουκαλίδου.
1: Έτσι. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ πιεσμένος, γι' αυτό σας αποδεσμεύω. Σας ευχαριστώ και για τη σημερινή συνομιλία.

0: κύριε Φαραντούρη.
1: Καλημέρα στην Καβάλα, καλημέρα σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Δίπλα σας για ενημέρωση για κάθε τι που συμβαίνει εδώ και αφορά τις ζωές μας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα από Δούνου του. Πιο από το Δούνου του, είδατε πόσο εμφατικά το είπε ο κύριος Φαραντούρης. Ακόμη και το Δούνου του που υποτίθεται δεν εξυπηρετεί και δεν νοιάζεται για το πόσοι είναι οι κόκκινοι δανειολήπτες στην Ελλάδα, πόσοι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους έτσι για μια βούκα ψωμί κυριολεκτικά. Ακόμη και το Δούνου του λοιπόν επισημαίνει πολύ σοβαρά δομικά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα και λέει ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό το πράγμα να συνεχίζεται στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1/3 των ενεργών οικονομικά πάντα πολιτών να μην έχει πρόσβαση στις συστημικές τράπεζες. Ήταν ο κύριος Νικόλαος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ πλέον εδώ και κάποιο καιρό. Με ανακοίνωσή του αποχώρησε από την ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ και προσφέρει ειλικρινά πολύ σοβαρές υπηρεσίες από την Ευρωβουλή, όχι μόνο για τα κόκκινα δάνεια οφείλω να πω, αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Λοιπόν, τώρα που είμαι εντάξει με την πρώτη υποχρέωσή μου, γιατί αυτή την ώρα που κλείσαμε εμείς το τηλέφωνο με τον κύριο Φαραντούρη θα δώσει μία συνέντευξη για το θέμα αυτό στα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται. Η συνέντευξη ήταν προγραμματισμένη για τις 12 ακριβώς, καθυστέρησε 5-6 λεπτάκια για να μιλήσουμε μαζί πριν μιλήσει στους συναδέλφους από την Ευρώπη. Παιδιά μου, ο καιρός δεν ξέρω, πάλι αρχίζει τα παιχνιδίσματα του, τα χουνέρια του και χαλαζοπτώσεις ακόμη περιμένουμε. Σήμερα δίνει έτσι καιρικά φαινόμενα δύσκολα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, με μπόρες ακόμη και χαλαζόπτωση κτλ. Ελπίζω να βελτιωθεί αύριο ο καιρός και ιδίως από το μεσημέρι και μετά, για να γιορτάσει η Καβάλα, για να γιορτάσει η αγορά της Καβάλας, για να γιορτάσουν οι καβαλιώτες, οι πολίτες της Καβάλας στην Λευκή Νύχτα.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Εδώ μαζί μας στο στούντιο και ο Βασίλης Ιωάννου. Σήμερα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νωρίς το πρωί με τον κύριο Καρακέη Σόγλου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Καρβάλης. Ναι, Βασίλη, ναι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βέβαια υπάρχει μια κινητικότητα το τελευταίο διάστημα για την όδευση της σιδηροδρομικής σύνδεσης, έτσι, η οποία είπαμε μπήκε στο ψυγείο προς το παρόν. Υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά των φορέων και των κατοίκων εκεί της Νέας Καρβάλης.
1: Ναι, και αποκορύφωμα αυτής της κινητικότητας ήταν η χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ένα από τα θέματα που έπιασε και πολύ μεγάλη κουβέντα, από ό,τι έμαθα, γιατί δυστυχώς δεν την παρακολούθησα, ήμουν εκτός καβάλας χθες. Ήταν αυτό το θέμα. Ήταν εκεί δύο βουλευτές, μίλησε τηλεφωνικά και ένας τρίτος βουλευτής, ήταν εκπρόσωποι φορέων, έγινε συνάντηση διαδικτυακή κουβέντα με την υπεύθυνη της ΕΡΓΟΣΕ για αυτό το θέμα, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι το έργο μπορεί υπερβολικά να πει κανείς ότι είναι στον αέρα, δεν είναι στον αέρα ακόμα, της σιδηροδρομικής σύνδεσης Νέα Καρβάλη, Φίλιππος Βίτας δηλαδή, με Τοξότες, αλλά μετά από μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου που δεν εγκρίνει μια αύξηση του προϋπολογισμού για να αλλάξει η όδευση, έχουμε θέματα. Έχουμε προβληματισμούς και έχουμε υποψίες ότι μπορεί το έργο αυτό να το χάσουμε, να απενταχθεί και να χάσουμε τη χρηματοδότηση η οποία είναι εξασφαλισμένη.
0: Να μην μπει στη βαθία κατάψυξη, θα πω εγώ.
1: Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν το πρωί με τον Νίκο Καρακεϊσόγλου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Καρβάλης, η οποία ενδιαφέρεται από όλες τις απόψεις για αυτή την όδευση. Γιατί στην ουσία το πρόβλημα είναι πώς κουμπώνει αυτή η σιδηροδρομική γραμμή με το λιμάνι της Νέας Καρβάλης. Το πρόβλημα επίσης ειδικότερα είναι ότι με την προτινόμενη χάραξη αυτή η σύνδεση γίνεται από την κάτω πλευρά της Εγνατίας Οδού, του αυτοκινητόδρομου, δηλαδή από την πλευρά που είναι το χωριό, ο οικισμός, περνάει μέσα από το ΒΙΑΠΑ, περνάει μέσα από την έκταση ή δίπλα τέλος πάντων από τα λοιπάσματα και καταλήγει στο λιμάνι. Αυτό σύμφωνα με τον κύριο Καρακεϊσόγλου, σε αυτό αντιδρούν φυσικά τα λοιπάσματα γιατί εγείρουν ζητήματα ασφάλειας, του ΒΙΟΠΑ, γιατί παίρνει κομμάτι από την έκταση του βιοτεχνικού πάρκου της Καβάλας και γύρει προβλήματα και για τους κατοίκους εκεί της Καρβάλης. Γιατί περνάει από μια ζώνη υψηλής παραγωγικής αξίας. Έτσι, εκεί έχουν τα χωράφια τους, τα μπουστάνια τους, εκεί παράγουν τα κηπευτικά τους. Είναι ζωντανό, πολύ ζωντανό κομμάτι εκεί.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, αυτό που προτείνεται είναι η χάραξη να πάει από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή να πάει πάνω από την Εγνατία και όχι μόνο να μην περάσει από τη ζώνη υψηλής παραγωγικότητας της Καρβάλης, να μην περάσει ούτε καν από το κομμάτι του ΒΙΟΠΑ, αλλά και από το εργοστάσιο.
0: Να παρακάμψει εντελώς όλο αυτό το κομμάτι.
1: Αυτή την πρόταση, η οποία είναι η τέταρτη πρόταση, υπάρχει πρόταση του ΕΡΓΟΣΕ, υπάρχουν άλλες δύο προτάσεις που είναι μεσοβέζικες και η τέταρτη πρόταση που είναι η ιδανικότερη για τους κατοίκους, αλλά και για ΒΙΟΠΑ και λοιπάσματα, είναι σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΡΓΟΣΕ που μίλησε, η πιο κοστοβόρα.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα που λέει, που θέτει ο κύριος Καρακεϊσόγλου και πολύ σωστά, το ζήτημα είναι τι μας βολεύει ή τι πρέπει να κάνουμε για να είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτό. Εμείς λέει το έργο θέλουμε να γίνει, αλλά θέλουμε να γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από την άλλη βεβαίως ο καθένας εξυπηρετεί τα συμφέροντά του. Εγώ καταλαβαίνω και τον κύριο Καρακεϊσόγλου, αλλά βλέπω και την πλευρά του της ΕΡΓΟΣΕ. Έτσι, γιατί θέλει όσο δυνατόν να μην έχουμε περισσότερα έξοδα από αυτά που είναι

0: εγκεκριμένα. Γιατί η έγκριση του έργου, το οποίο πάγωσε από το ελεκτικό συνεδρίο, είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές στο κούμπομα της γραμμής συνδρομικής, οι οποίες όμως υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό που υπάρχει. Yeah. Και γι' αυτό έχουμε το πάγωμα από το ελεκτικό συνεδρίο. Τώρα εκεί στο μαθαίνουμε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ψάχνουν τρόπο να το παρακάψουν αυτό, αλλά να μην πάνε στη βόρεια χάραξη που είναι ακριβότερη, ακόμα πιο ακριβή. Κάπου εδώ βρισκόμαστε, όλα αυτά συζητήθηκαν. Βεβαίως υπάρχει, μάλλον θα υπάρξει ένα ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτό καλό είναι. Mm-hmm. Βεβαίως καλό είναι και έχει και τη συμβολική του σημασία, γιατί στο Δήμο Καβάλας δεν συνηθίζουν να έχουν ομόφωνα ψηφίσματα, αλλά αυτό εκεί που θα πει το ψήφισμα είναι, δεν σε ενδιαφέρει. Ναι. Θα υπάρχει ένα ψήφισμα που θα λέει η Καβάλα θέλει τη Βόρεια Χάραξη να έχουμε αυτές, όλα αυτά τις ανησυχίες που υπάρχουν και γύρονται μετά τις προσφυγές που έκανε και το Βιοπά και τα λοιπάσματα, γιατί κάνανε προσφυγές στη δικαιοσύνη και τις κέρδισαν, έτσι, γι' αυτό έχουμε αυτή την εξέλιξη, να γίνουν σεβαστές. Επίσης, να πούμε ότι η Καρβάλη είναι περικυκλωμένη σύμφωνα και με τον κύριο Καρακίσογλου. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε τα λοιπάσματα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τα πετρέλαια που ξανάρχισαν την λειτουργία τους. Από την πάνω πλευρά είναι ο αυτοκινητόδρομος. Είναι δύο αγωγή φυσικού αερίου που τώρα θα γίνει και ένας τρίτος που προτείνεται να είναι από την Κομωτινή και να πάει κάπου εκεί στο νομό Σερών. Θα έχουμε και το σιδηρόδρομο. Θα είναι περικυκλωμένο το χωριό. Και δεν θα υπάρξει κάποια ανάπτυξη, έτσι, αν θέλει να αναπτυχθεί. Γιατί και αυτό το βάζουμε στη ζυγαριά.
1: Γιατί δεν χάνετε μόνο παραγωγική γη, φωσίλη, χάνετε και οικόπεδα, ζωτικός χώρος ανάπτυξης του χωριού, έτσι είναι.
0: Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι ο κ. Καρακιτσόγλου μας είπε ότι εμείς όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε τώρα τα είχαμε επισημάνει εδώ και 2-3 χρόνια. Και όχι μόνο στα λόγια, αλλά και με σχετικά έγγραφα που πήγαν και στους βουλευτές, που πήγαν και στην ΕργοΣΕ, που πήγαν και στο Δήμο της Καβάλας, που πήγαν σε όλους τους εθνικούς φορείς. Τότε όμως κανείς δεν μας άκουγε και τώρα ερχόμαστε να τρέξουμε πρώτου κινδύνου να χαθεί αυτό το έργο. Σύμφωνα με τον κύριο Καρακιτσόγλου, η δική του εκτίμηση δεν είναι και τόσο αισιόδοξη. Ναι. Ότι υπάρχει σοβαρότερος κίνδυνος να μην γίνει τελικά το έργο. Και εγώ λέω, του απάντησα ότι το Μεγάλο Μαξίμου το εξετάζει το Υπουργείο, φαίνεται ότι δεν λέει ότι θα χάσουμε αυτό το έργο. Γιατί το λέτε αυτό? Και μας είπε ότι είμαστε τυπικά σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι. Και εάν χαθεί το έργο θα είναι κάτι, ένα τεράστιο πισωγύρισμα και μια τεράστια απώλεια για την Καβάλα, την οποία ενδεχομένως μπορεί να την πληρώσει η τοπική Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές, γενικότερα στις εκλογές. Και αυτό ίσως η απόφαση για απένταξη, να χτυπήσουμε ξύλο, θα αφορά την επόμενη κυβέρνηση. Ή αυτή αν θα παραμείνει. Αλλά τότε θα έχει περάσει η ώρα της κάλπης. Ναι. Και ίσως γι' αυτό είναι ακόμα ζωντανό αυτό το θέμα. Ο ίδιος πάντως εξέφρασε την απεσιοδοξία του. Μακάρι να μην βγει αληθινός, γιατί αν χαθεί αυτό το έργο, θα χαθεί ένα τεράστιο όπλο, θα το έλεγα εγώ, στην αξιοποίηση του λιμανιού.
1: Βέβαια.
0: Γιατί ένα λιμάνι που ναι, μεν
1: είναι κολοβό χωρίς τρένο.
0: Αν δεν έχει τρένο,
1: έτσι,
0: δεν έχει πιθανότητες να μεγαλώσει, να αξιοποιηθεί.
1: Αξίζει το μεταφορικό του έργο και όλα,
0: έτσι,
1: αυτά.
0: Έτσι. Συνεπώς, όλοι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μην χαθεί αυτό το έργο. Χάθηκε χρόνος, ελπίζω να μην είναι τόσος πολύς, ώστε να μην είμαστε στο σημείο χωρίς γυρισμό.
1: Μάλιστα.
0: Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Α, έρχεται ο Άδωνης το απόγευμα. Τα εγγένεια,
0: ώρα, ναι.
1: Τα εγγένεια θα γίνουν 5 η ώρα. Ναι. Έχουμε πληροφόρηση αν τελικά θα συναντηθεί και με την ΕΓΕΣΥΚ και με τους εργαζόμενους? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι θα είναι ένα ταξίδι εξπρες. Μία επίσκεψη,
0: είναι.
1: Μάλλον εξπρες.
0: Μία επίσκεψη στα πλαίσια κοψίματος της κορδέλας, τριήμερη.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ξεκίνησε χθες το Κυλκής. Σήμερα θα είναι η Καβάλα.
1: Δηλαδή
0: και
1: κόβει κορδέλες ο
0: Άδωνης. Αλεξανδρούπολη.
1: Κόβει κορδέλες. Συναντάτε με διοικήσεις και εργαζόμενους. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια ανακοίνωση που λέει έλα να τα πούμε μαζί μας. Δεν ξέρω αν θα μπει στο πρόγραμμα. Μακάρι να μπει. Απλά είναι αυτό και να πούμε ότι δεν θα γίνει μόνο τα εγγένεια για το ΤΕΠ, το Τμήμα Ευεργών των Περιστατικών. Θα γίνει και εν όψη μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο τη Καβάλα. Λέμε τα στραβά. Λέμε τα ανάποδα, λέμε τα προβλήματα, λέμε την υποστελέχωση σε ένα νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό γενικότερα, αλλά λέμε και τα καλά, το θέλουμε. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί από σήμερα ξεκινεί

0: ξεκινά η λειτουργία του στεφανιογράφου. Ένα σημαντικό εργαλείο, ειδικά για την καρδιολογική κλινική, όπου μέχρι τώρα οι καβαλιώτες ή ακόμα και οι δραμίνοι γύρω-γύρω που ήθελαν να κάνουν στεφανιογραφία, έπρεπε να πάνε είτε στην Αλεξανδρούπολη είτε στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα σου πω εγώ τώρα κάτι για να το πάρεις πίσω αυτό που είπες, ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Θα σας πω κάτι. Σήμερα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, έτσι. Πριν από τρεις μέρες, μία φίλη από τη θάλασσα κινδύνεψε να πεθάνει από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Της παρήχαν τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες μέχρι να τη συνεφέρουν, αλλά θα μπορούσε να ήταν προχθές μία ιστορική μέρα για μία οικογένεια μιας νέας γυναίκας, 59 χρονών, η οποία θα έφευγε έτσι, στα καλά καθούμενα, γιατί ακόμη δεν λειτουργούσε ο στεφανιογράφος που τον έχουμε πόσο καιρό στο νοσοκομείο, Βασίλη, ανενεργό.
0: Στο νοσοκομείο τον έχουμε πάρα πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν.
0: Γιατί, πρόσεξε. Το ιστορικό το δεν το αποσύρω, το παραμένω, γιατί κάποια στιγμή βάζει μια γραμμή. Βεβαίως, δυστυχώς η γυναίκα αυτή, νεότατη 59 χρονών, δεν το συζητάω. Αλλά από εδώ και πέρα, γι' αυτό είναι η ιστορική στιγμή και για αυτή τη γυναίκα, για όποια γυναίκα και άντρα το χρειάζεται, θα υπάρχει αυτή η εξέταση. Ζωτικότατη σημασία. Εγώ να σου βάλω μια άλλη δική μου έτσι, εμπειρία και από καρδιολόγο, ο οποίος μου είπε, δεν θα πω το όνομά του, αλλά μου είπε, αν τυχόν προκύψει πρόβλημα, μην πας στο νοσοκομείο της Καβάλας. Φύγει κατευθείαν αλλά
1: ξέρεις πόσοι μου το είπαν τώρα έτσι. Τελευταία. Αυτό για το
0: τώρα λοιπόν αυτό
1: το
0: δεν υπάρχει.
1: Της Καβάλας.
0: Τώρα δεν υπάρχει. Για την καρδιολογική μιλάω. Έτσι. Για την καρδιολογική. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Ό,τι πρέπει να γίνει και ό,τι μπορεί να γίνει στα πλαίσια του δυνατού και της τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Πλέον
1: μπορεί να γίνεται
0: από σήμερα
1: και
0: γίνεται.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω είναι μια ιστορική ημέρα. Ότι κακώς δεν υπήρχε και δεν λειτουργούσε. Δεν το συζητάω. Ανεπάρκεια, προβληματισμός κτλ. Όμως να κοιτάξουμε γιατί ό,τι έγινε, έγινε. Και το έμφραγμα της κυρίας αυτής και ελπίζω να το ξεπέρασε.
1: Μια χαρά
0: έγινε,
1: τώρα.
0: Ωραία και μακάρι. Έτσι, από εδώ και πέρα. Ό,τι έγραψε, έγραψε. Να γράψει από εδώ και πέρα.
1: Πρόσεψε τώρα το διπλά τραγικό. Γιατί οι αδυναμίες των νοσοκομείων είναι γενικότερες, δεν είναι μόνο του δικού μας. Την παραπέμπει από εδώ το νοσοκομείο στο Παπα-Νικολάου για να κάνει τη στεφανιογραφία και να τοποθετηθεί το στέλνει.
0: Ναι.
1: Και τη τηλεφωνούν το βράδυ της εισαγωγής της, δηλαδή για να μην χρειαστεί να παραμένει εκτός νοσοκομιακής περίθαλψης, την κρατήσαν τη γυναίκα για να την πάρει το αεροφόρο του πρωί να την πάει στο Παπα-Νικολάου. Και τους ειδοποιούν να αποβραδείς ότι χάλασε ο στεφανιογράφος του Παπα-Νικολάου. Και μετά, κοίτα όμως πώς καταλήγουν όλα, η επόμενη λύση ήταν ιδιωτικό ιατρικό κέντρο, το οποίο βρέθηκε μέσα σε 3 ώρες διαθέσιμο, 2.800 μπραφ. Την επόμενη μέρα στο σπίτι της.
0: Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις έχεις, δεν έχεις, θα τα βρεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είναι για τη ζωή σου, είναι για την υγεία σου.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό εννοείται πως απέχει πάρα πολύ από το σωστό,
1: έτσι,
0: το πρέπον και το εθνικό σύστημα υγείας, τη λειτουργία του. Που κάποιοι τη διαφημίζουν, κάποιοι την λιδωρούν, κάποιοι λένε ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Εγώ είμαι κάπου στη μέση.
1: Ναι.
0: Βλέπω και τα θετικά. Βλέπω φυσικά και αναδεικνύω και τα αρνητικά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ.

0: Και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Αλφα 88,6.
7: Και αφού πήγαμε στα ζητήματα της καθημερινότητας, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο αντιδήμαρχος ο κύριος Χρήστος Τσιτσιλικάκης, αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσιτσιλικάκη.
8: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές.
7: Βλέπω παντού συνεργεία. Προσπαθούν να ευπρεπίσουν τις παραλίες. Το καλοκαιράκι είναι εδώ, γεμίζουν οι παραλίες. Θέλουμε να μας ιχνογραφήσετε σε ποια φάση βρίσκεστε τώρα, πού έχετε τελειώσει και τι απομένει να γίνει.
8: Λοιπόν, φέτος ξεκίνησε μια πιο εντατική προσπάθεια για τον ευπρεπισμό των παραλίων μας. Έχει μπει ένα ειδικό τρακτέρ το οποίο κοσκινίζει την άμμο, ισιώνει την άμμο, ώστε να είναι όσο δυνατόν καλύτερη για τους πολιτικές, για τους τουρίστες, για τους συμπολίτες μας. Το τελευταίο καιρό έπρεπε στις 1η Ιουνίου να είμαστε έτοιμοι ώστε να μην βεβαιωθεί η παράβαση από το λιμεναρχείο, ώστε για τους παγωσώστες, λέω, να είναι με τα αναλώσιμά τους, με τους απεινιδωτές τους, με τις βάρκες και τα λοιπά, να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Έγινε ο έλεγχος, ήμασταν καθόλου εντάξει.
7: Ωραία.
8: Έχει ξεκινήσει να τοποθετούνται τα C-Track για τους ανθρώπους, τους αμαία με τις ειδικές ανάγκες. Θα τοποθετηθούν 3 C-Track στο Δήμο Καβάλας. Στην Καρβάλη, που είναι για πρώτη φορά φέτος, στην Καλαμπίτσα και στο Περιγιάλι.
7: Μάλιστα. Είχαμε μέχρι πέρυσι 2 C-Track.
8: Είχαμε δύο, ναι. Φέτος θα μπει και το τρίτο.
7: Θα μπει και στην Καρβάλη.
8: Καρβάλη.
7: Ναι.
8: Θα προσπαθήσουμε του χρόνου, αν δεν μπορέσουμε φέτος, του χρόνου να βάλουμε και ένα στο παλιό.
7: Ναι. Στην Καλαμίτσα τι καταφέραμε, γιατί ξέρουμε τις δυσκολίες που συναντήσατε εκεί, το έργο πάγωσε.
8: Στην Καλαμίτσα έχει εδώ και 2-3 μέρες που είναι ο ιδιώτης που καθαρίζει εκεί την άμμο.
7: Ναι.
8: Μεταφέρει την άμμο εκεί από το Λούζι, από το Μερσέντες και προς την ακτή της Καλαμίτσας, την παραλία της Καλαμίτσας, γιατί εκεί με το τελευταίο νοτιά, εκτός από τις ζημίες, είχε χαθεί και η παραλία.
7: Ναι.
8: Γεμίζει με άμμο εκεί για να συνεχιστεί η παραλία, να έχει πρόσβαση όλη η ακτή. Πιστεύω ότι σήμερα θα έχει τελειώσει. Μετά θα έχουμε τον καθαρισμό της άμμου από πάνω από τους φοίνικες και ρίξιμο κάτω, για να μπει πάλι το μηχάνημα, να ισιώσει την ακτή, να τοποθετηθούν ομπρέλες και να την παραδώσουμε στους συμπολίτες μας, στους τουρίστες μας για...
7: Στη Ραψάνη και στο ύψος του κομματιού που βρίσκεται μπροστά από το αντλιοστάσιο, εκείνες οι σιδεριές κατά μήκος του τυχείου τις έχετε περιφράξει, κύριε Τσιλικάκη?
8: Μιλάτε για το
7: Περιστέρι, για το Περιστέρι, ναι, το παλιό, ναι, όπως το ξέραμε,
8: ναι, εμείς. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Ναι, εκεί έχει, το έχουμε.

0: δει ότι μπροστά εκεί στο ναυτικό μουσείο έχει ένα ρέμα, mm-hmm. το οποίο έχουν ξεβραστεί από την άμμο που έχει φύγει.
1: Σίδωμα.
0: Ένα υποστήλωμα σιδερένιο, έτσι. Ένα...
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, κύριε Τσιλικάνη, κάθε χρόνο.
0: Το παρατηρούμε, δυστυχώς το γεμίζουμε, ξαναδιάζει. Δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση το τρακτέρ από εκεί για να μπορέσει να προσθέσει και άλλη άμμο. Ήταν περισσότερη ζημιά από άλλες χρονιές. Ναι, έχω δώσει εκεί τον υπεύθυνο που έχουμε στο τρακτέρ να κάνει έτσι μια κορδέλα, να το περιφράξει. Και ένα τέτοιο ίδιο σημείο έχουμε μπροστά από την ταβέρνα εκεί το γυαλό, το οποίο εκεί είπαμε να θα τα κόψουμε τα σίδερα γιατί είναι λίγα και είναι εφικτό να κοπούν.
1: Ωραία, γιατί πολλοί κόσμος, ξέρετε, συχνάζει εκεί.
0: Εκεί και η ταβέρνα βάζει.
1: Σε αυτό το κομμάτι βάζει και ξαπλώστρες η ταβέρνα, βέβαια.
0: Ναι. Στο Περιγιάλι
1: και αλήθεια. Και πώς δεν συναντιόμαστε, κύριε Τσιλικάκη, ποτέ.
0: Έτυχε. Εντάξει, είμαι μεσημεριανός, απογευματινός.
1: Εμείς είμαστε πολύ πρωινοί. Λοιπόν, στο Περιγιάλι που είχαμε και τυχεία. Έτσι εκεί από τους νοτιάδες κατεστραμμένα και τα λοιπά, έγινε
0: εκεί,
1: δουλειά ή θα γίνει?
0: Εκεί κηρυχθεί σε έκτακτη ανάγκη, εκεί ναι. Ήταν και η γαλάζια σημαία που βάζαμε, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα εργασίες, περιμέναμε να βγουν οι απαραίτητες άδειες. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσει εκεί και θα γίνει τυχείο μέχρι κάτω, μέχρι εκεί που ξεκινάνε τα μαγαζιά. Ναι. Θα γίνει ένα πολύ μεγάλο τυχείο εκεί, με υποστήλωμα, με σωστή... πλέον έτσι τοποθέτηση για να μην έχουμε κάθε χρόνο από τους νοτιάδες τα ίδια προβλήματα.
1: Ξέχασα να ρωτήσω αν αυτά τα ξύλινα, οι ξύλινες διαβάσεις θα τοποθετηθούν και φέτος στις παραλίες. Για παράδειγμα, αφού και εσείς εκεί κολυμπάτε στη Ραψάνη, υπήρχε πέρυσι μια ξύλινη διάβαση και ένα ξύλινο έτσι κομματάκι κάτω από τη Δουζιέρα που οδηγούσε απευθείας στα σκαλάκια. Και με την ευκαιρία, δεν θα μπορούσατε σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία τα σκαλάκια αυτά λιγάκι να σουλουποθούν? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και σκουριασμένα τα πιασίματα, τα κάγκελα.
0: Το έχουμε δει, αυτό το έχουμε παρατηρήσει. Θα δούμε ότι να γίνει δυνατόν καλύτερο για φέτος και του χρόνου να ξεκινήσουμε να φτιαχτούν τα σκαλάκια. Αλλά για το ξύλινο το δάπεδο που με ρωτήσατε, τη σειρά που μπαίνει, ναι, νομίζω θα μπει.
1: Θα μπει και εκείνο. Ωραία. Είναι μεγάλη ευκολία για τους ηλικιωμένους, κυρίως, κύριε Τσιλικάκη, το ξέρετε.
0: Ναι. Σε εκείνο το σημείο κάνω και εγώ μπάνιο, το γνωρίζω.
1: Λοιπόν, πρώτη ομπρέλα δεξιά, στην Τουζιέρα μπροστά, είναι η δική μας παρέα, η γυναικοπαρέα, να το ξέρετε.
0: Ωραία.
1: Εκεί να μας αναζητάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσιλικάκη.
0: Ευχαριστώ δερμά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον πήρε το μάτι μου τον αντιδήμαρχο. Ναι, εκεί κολυμπάει. Αφού είναι γείτονας ο άνθρωπος, μένει στην περιοχή μου. Λοιπόν, κορίτσια, σας τα κανόνισα όλα, Άντε, γιατί σε μια εβδομάδα εγώ είμαι φευγάτη από εδώ και ό,τι μπορώ θα κάνω αυτές τις μέρες που απομένουν την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, και η ράμπα θα μπει. Ακούσατε, είπα και για τα σκαλάκια, είπα και για τα κάγκελα, τα σκουριασμένα, είπα και για την Τουζιέρα. Δεν είπα, αλλά δεν μπορεί, θα το δουν, θα τη φτιάξουν και την Τουζιέρα. Τα σίδερα θα κοπούνε, κορίτσια και αγόρια εκεί, Βυρονιώτες. Τα σίδερα θα κοπούνε. Κάτι είναι και αυτό, γιατί πιάνουν, ναι, μεν είναι μικρά, δεν είναι σαν εκείνα τα μεγάλα τα κομμάτια, αλλά πιάνουν ζωτικό χώρο για τους λουόμενους που θέλουν να την αράξουν στην άμμο. Θα κοπούνε λοιπόν και τα σίδερα, εσείς προς το παρόν. Προσέχετε πάρα πολύ, σας παρακαλώ, που πατάτε, γιατί έχει κάποια σημεία παγίδες. Και αύριο, κορίτσια, θα τα πούμε, εντάξει, άντε. Οι υπηρεσίες εκτελέστηκαν στο ακέραιο σύμφωνα με τις εντολές σας.

Λοιπόν, αύριο 5 Ιουνίου είναι παγκοσμίως, γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Θα διαβάσετε πάρα πολλά μηνύματα, κάποια από αυτά θα τα φιλοξενήσουμε και στο αυριανό φύλλο της Νέας Εγνατίας, εν όψη της ημέρας. Το γεωτεχνικό δίνει προτεραιότητα στο δασικό περιβάλλον και καλά κάνει, αυτό είναι και το επιστημονικό το αντικείμενο. Θα διαβάσετε τέλος πάντων και από οικολογικές οργανώσεις και από πολλούς και διάφορους φορείς τα μηνύματά τους εν όψη την ημέρα. Εγώ κρατώ ένα μήνυμα, το διάβασα τυχαία, από την οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης. Η οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης, λοιπόν, με πολύ σκοπτική διάθεση, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου με το οποίο απονέμει, προσέξτε, όχι βραβεία, αλλά αντιβραβεία 2026 σε εκείνους που έκαναν ό,τι περνά από το χέρι τους περισσότερο για να μην τιμήσουν την Παγκόσμια ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος. Και μου κάνει εντύπωση ότι αφού απονέμει τα διεθνή αντιβραβεία στον κύριο Τραμπ, πρώτον και με διαφορά που θεωρεί κοροϊδία και εμπεγμό αυτό που όλοι οι επιστήμονες αποκαλούν κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, περνάει και στον Νετανιάχου, μέσα και εμείς διπλή ψηφοφορία στον Νετανιάχου. Με πιάνει τώρα το αυτό μου. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή να απονείμει τα ελληνικά βραβεία, το πρώτο, μάλλον αντιβραβεία, το πρώτο αντιβραβείο το απονέμει στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο, λέτε? Γιατί του αρέσει, λέει, να φωτογραφίζεται σε καμένη γη και να επικαλείται κάθε φορά που ο κρατικός μηχανισμός αποδεικνύεται αναποτελεσματικός να διαχειριστεί τις έκτακτες κρίσεις, την κλιματική αλλαγή. Πάρα πολύ ωραίο δελτίο είναι, αναζητήστε το, θα γελάσετε με την ψυχή σας, γιατί συνήθως απονέμουμε βραβεία. Η οικολογική κίνηση Θεσσαλονίκης απονέμει αντιβραβεία.

σχολίασα πολύ πολύ ανεπαίσθητα την επίσκεψη εξπρές του Υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο Καβάλας. Είπαμε θα εγγενιάσει το τμήμα επιγόντων, το ανακαινισμένο τμήμα επιγόντων, και θα εγγενιάσει επίσης και τον στεφανιογράφο που σήμερα λειτουργήσε και έκανε την πρώτη επέμβαση. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Τι καλά να οργανώνει ένα διήμερο, ένα τριήμερο μέσα στο βαρύ πρόγραμμά του, να τα βρίσκει όλα έτοιμα ο υπουργός, να έχει τους ακολούθους του που έχουν μοιαστεί για τα πάντα, να περιφέρεται παντού στην Ελλάδα, να κάνει και μίνι διακοπές κατά κάποιο τρόπο. Μια χαρά, εγώ το ακούω αυτό. Και να κόβει κορδέλες, να προσπαθεί να ανεβάσει και την δημοφιλία του κατά κάποιο τρόπο. Επί της ουσίας, κύριε Γεωργιάδη, θα εγγενιάσετε μία άλλη πολιτική, αν θέλετε, συνεργασίας διοίκησης του νοσοκομείου με τους γιατρούς. Γιατί εγώ τι να τον κάνω τον στεφανιογράφο άμα δεν έχω γιατρό. Επίσης, άμα έχω έναν δυσαρεστημένο γιατρό, ο οποίος βαριγκωμά για να βγάλει τα καθήκοντά του σε πέρας, γιατί τον έχουν ρημάξει οι εφημερίες οι πολλαπλές. Τι να το κάνω εγώ να έχω ένα τμήμα επιγόντων και να μην έχω γιατρούς στα επίγοντα, να περιορίσουν τον όρο, τον χρόνο αναμονής. Αυτά να θεραπεύσετε, κύριε Υπουργέ, γιατί το να κόβετε κορδέλες σε καινούριους χώρους που το μόνο που χρειάστηκε ήταν να δαπανηθούν χρήματα για να λειτουργήσουν, αλλά όχι έμψυχο δυναμικό, είναι πάρα πολύ εύκολο, πολύ επικοινωνιακό και βεβαίως θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, πολύ μα πολύ παροχημένο έως και ντεμοντέ. Μακάρι να υπάρχει χρόνος στο πρόγραμμα της επίσκεψης του Αδόνιδος να συναντηθεί και με την ΕΓΕΣΥΚ και με το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καβάλας και όχι απλά να πούν δύο λογάκια στο γραφείο του διοικητή όταν έχει προηγηθεί ένα τόσο έκριθμο παρελθόν και έχω την εντύπωση ότι η κρίση δεν αποσοβήθηκε ανάμεσα στις σχέσεις της διοίκησης και στους γιατρούς και στους εργαζόμενους στο Νοσοκομείο Καβάλας.

τραγούδι στο, για το οποίο έχω φάει σκάλωμα. Λοιπόν, όταν το ακούω, κλείνω τα μάτια και λέω τι, μάλλον φαντάζομαι τι. Είμαι κάπου στο πουθενά και κοιτάω μόνο γαλάζιο. Γαλάζιο της θάλασσας. Έχω μια τεράστια σαμπρέλα, κύκνος, πάπια, δεν ξέρω τι θέλετε εσείς, βάλτε στο μυαλό σας. Καυτά τα χάδια του ήλιου. Δροσίζομαι από το θαλασσινό νερό, από τα πεντακάθαρα γαλάζια νερά. Είμαι κάπου στο πουθενά, δεν είμαι στη Ραψάνη. Κάπου στο πουθενά. Και ακούω μουσικούλα και έχω και ένα δροσερό κοκτέιλ. Πω, πω, πω, πω. Ονειρευτείτε, φίλες και φίλοι, ονειρευτείτε. Τα όνειρα μας μένουν μονάχα.

Λοιπόν, εύχομαι οι καιρικές συνθήκες αύριο να ευνοήσουν τη Λευκή Νύχτα, να μην πάει στράφη, τόση δουλειά, τόση προετοιμασία. Η Αβέροφ λέει θα θυμίζει νησί, όλαλα. Πολλά happening, πολλά event σε όλο το κέντρο της πόλης. Καλές δουλειές σας εύχομαι όλους εσάς που μας ακούτε. Από τα μικρομάγαζά σας και πολεμάτε για το μεροκάματο. Πολεμάτε να βγάλετε σε πέρας τις υποχρεώσεις του μήνα. Μας βλέπετε και είμαστε ως μάνα εξ ουρανού που μας βλέπετε στα καταστήματά σας. Γιατί η αλήθεια έχει δυσκολέψει η ζωή για όλους αφόρητα. Καλές δουλειές αύριο, σας εύχομαι καταπληκτικούς τζίρους. Κέφι στην αγορά, κέφι στο κέντρο, γιορτή παντού, τραγούδι, χορό. Αρκεί να συμμαχήσει και ο καιρός. Τι ωραία, βρήκα και τη ρήμα. Αυτά φίλες και φίλοι, το ραντεβού μας είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Σας φιλώ με αγάπη, γεια σας.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Μην αφήνεις τους κάλους.

0: Τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110

0: 11.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναφυγή
0: και πάμε. Φάνης και την Audi. Η ώρα της βαγκέ. Κτικότα κοντά. Τεχνές πενέτια εκθέσεις. Μπος σε μια βγή εμπειρία. Συνδέσεις ξέας. Τις κοφές μάκες. Ασμός. Μόρς. Συνδιαφόρτους ομούς. Φάραμα. Ούτε να τα κακή.
1: Και πέντε μας. Ο κόσμος. Το όλοι πολύ μας δείχνει να ρασιστούμε να έχουμε τέλος στη ζωή. Με ένα κάθε. Του τι μέσα με το. Καμαρδιά θέση του. Λεπτή ώρα. Δίνε ένα ωδηπορικό στη ζωή.

0: Το διπολικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για τον γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στο νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στο νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνωμοτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Με έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
3: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τυφλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
4: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την Ανά σε ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο SkyGR αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμεμένο γιοταχή, να το κάνει παράλληλα τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες, ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
5: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα

0: για να πάρω το παιδί του, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
1: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα. Λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο, εκεί σε κίνηση τραπεζάκι, κάθεταν κόσμο. Φανταστείτε τι θα γινόταν.
2: Φανταστείτε θα γινόταν, όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη μου.
3: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση της παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακήθεν το μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια ανά τμήματα, και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας. Και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ, η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικός σε θέματα οδικής ασφάλειας.
4: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς, έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή, αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
2: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχαμε μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά στο άλσος Βεϊκού. Και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του, ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι, αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει.

0: δουλέψει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Όπως όλες οι πτυχές αυτές της υπόθεσης, φαντάζομαι, η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση. Είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες. Ναι. Να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της Ανακρίτειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιση προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα, λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο, για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
0: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια, νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
1: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα, μίλησε στον Αντένα.
2: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατηγορικό σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα. Μπορείς κανένα να το ξέρει. Το τελευταίο καιρό το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Είμαι να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
3: Την είχε χτυπήσει.
2: Ναι, πολλές φορές.
3: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
2: Τα παιδάκια είναι πλέον μαζί μου.
0: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και λέει η αστυνομία ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγεται, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο. Ότι είπαν απλώς ότι άρχισε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω-γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανάφυγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
4: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε

0: Αλλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
2: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χαπιών των ερημιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
1: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
3: Μοναδική φορά που απασχόλησε αυτήν η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν το Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερωθήκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
1: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από, από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη βάση Γιαννάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα.
1: Έλατε,
4: δεν ξέρω.
1: Έλατε.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως.
1: Είναι από τη μια τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μια απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
4: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν.
1: Ναι.
4: Διότι το ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί λέει.
1: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
4: Σωστό, δεν θέλει. Δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα, στα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τέταρτης γενιάς ούτε πέμπτης γενιάς. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις κρατικής γειτονίας από τη μία πλευρά δηλαδή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
1: Ο ελληνικός λαός το ρίξε στους φορολογούμενους ότι
4: ιδιαίτερα.
1: Εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρει.
4: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16. Ας κάνουμε διάλογο και αυτά.
1: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
4: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Ομοχωρίας σε άρθρο της ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και είναι, δηλαδή αυτό

0: που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι στα ήρεμα νερά. Και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι στα ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα, εξυγχρονισμένες και καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσθέτετα. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα, ήταν, ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούτ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και στρατοχωροφυλακής. Αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400, τα ρωσικά, αποκλείεται. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
0: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Άρα, ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400 και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας. Και τώρα που είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, πάλι δεν τους χρησιμοποιεί. Δεν μπορεί. Και μέσα αυτά δεν παίρνει και τα F-35, τουλάχιστον πολύ σωστά διάβασες μέχρι στιγμής.
1: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
0: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία. Είχε στείλει μήνυμα μέσω Γιώργου για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση. Είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια, τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο, πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φαίνεται τα F-35.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρουμπίο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
1: ο Μάρκο Ρουμπίο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και το έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα, και έχει πολύ στενές σχέσεις με την. Διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι. Και ο Μπάρακ, ο Αμερικανός
0: πρέσβης. Ναι.
1: Ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400. Και λέει ο Ρούμπιο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής, αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
0: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
1: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
0: είναι και άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν σε 400 θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία, σύμφωνα πάντα

0: με την αμερικάνικη άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα, όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικάνοι, δεν τα λέμε εμείς.
1: Αυτά τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τόμ Μπάρακ.
0: Τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε, πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα. Δηλαδή ο Τόμ Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές, αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
1: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τόμ Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
2: Όταν ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τόμ Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο. Έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Για να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ. Και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
1: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε η θητεία σου. Τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ. Και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε η θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή η στιγμή ο Λευκός Οίκος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι να έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
1: Ναι.
0: Κάθε είδους συμφωνίες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα, νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις

0: δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Άντε, προχώρα! Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια, για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει η γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση, τώρα να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου, όπως θα θυμόμαστε, με την αποκάλυψη της δράσης των μελών της οικογένειας, οι οποίοι πουλούσαν 20 λεπτά του ευρώ ως χρυσές λίρες σε ανυποψίες τα θύματα, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους, ακόμη 15 θύματα προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και αυτές, μάλλον αφορούν για απάτες και εκβιασμούς και κλοπές, ενώ στην συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, το τμήμα 2 εκβιαστών σχημάτισε νέα συμπληρωματική δικογραφία. Κατηγορούμενοι και σε αυτή τη δικογραφία είναι ήδη προφυλακισμένοι για την προηγούμενη υπόθεση. Εδώ καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά είναι μια ουρά της υπόθεσης του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και όπως θυμάστε είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, με απατάει μνήμου, έχει ξεπεράσει πλέον 400 ευρώ.
5: Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά.
6: Δεν
5: αυτό που είχε προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε αυτή η υπόθεση, δεν είναι για την ίδια οικογένεια, δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
6: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, κλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Τεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαμε βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με λυκοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικές εικόνες. Γιατί πέρα από την μητέρα, όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφενδονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί, υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το κύριο διαδικτύο, ένας άντρας ο οποίος εγκαίρος μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της.

0: ουσιαστικά όλο αυτό το και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε, αποτύχει, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το Τμήμα Τροχέας Ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
1: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
0: Μετά το τροχαίο, γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
1: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
0: Φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω στα σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο σε αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα δίγυκλα, σε δύο σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Αν ιατρικά υπήρξε θέμα.
1: Ναι.
0: Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό, mm-hmm. που τουλάχιστον φαίνεται να έχει, να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων, προκειμένου να φανεί αν θα.
1: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα που πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο που μας λες ότι δούξε ο 74χρονος. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Προδοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
2: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και κλείδωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάσματα δεν το βλέπω. Δηλαδή ούτε καν δεν το βλέπω. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε τρεις άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
1: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιτζή και είπε:
3: είχα σταματήσει, είχα κατέβει στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω πάνω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
4: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
3: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
4: Πόσο χρονών είναι?
3: 4,5.
4: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε.
3: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
4: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του έφυγε το αυτοκίνητο?
3: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
4: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω
3: είναι
4: να φοβάται.
3: Όχι, είναι μια χαρά.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην Άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα. Όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Καταγράφεται και στους αριθμούς αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και δίνει στο ρεπορτάζου και κάποια προσπάθεια που γίνεται και από το λιμενικό προκειμένου να σταματάνε τα δουλεμπορικά εκεί, να μην ξεκινάνε από τις ακτές.
5: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο, ναι. Και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφήξεις παράτυπων μεταναστών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
1: Εκείνο Χαφτάρ.
5: Ναι. Στη Γάβδο και την Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα, να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή Μάλλον πριν πάμε εκεί να το, να το εξηγήσουμε, ότι το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
1: Μόνο.

0: λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι, αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και μια, κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μια από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεάς τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι, που είχε το λιμενικό, να τα δώσουν στην ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης. Επίσης, εκπαιδεύονται 35 στελέχη της λιβυκής ακτοφυλακής προκειμένου να τα επανδρώσουν. Και υπάρχει και μια προσπάθεια, μια σκέψη, η οποία μάλλον θα υλοποιηθεί, να υπάρχει και ένας αξιωματικός σύνδεσμος του λιμενικού στη Βεγγάζη. Η λογική είναι ουσιαστικά ότι να ασκηθεί μια πίεση στις εκεί αρχές, ούτως ώστε να σταματούν τις βάρκες με τους μετανάστες όσο είναι ακόμα στην περιοχή δικαιοδοσίας. Να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος, έχει η ακτοφυλακή της Ανατολικής Λιβύης, για να έχουμε μια αίσθηση των πραγμάτων.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχει ένα περιπολικό σκάφος.
1: Είναι, προφανώς, έτσι
0: τώρα,
1: το περιγράφεις.
0: Είναι φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα, ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
1: Ένα σενάριο.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, καλό είναι στις αναλύσεις και να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
1: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως, έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεβ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Δηδημότυχο, για την προστασία του ενέργου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του, και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια, που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής

0: ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθε τους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
2: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία, την ενεργειακή διασύνδεση, την δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
1: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
14: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
15: Να το, ήρθε.
13: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
16: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Ρωμαίος!
19: Ιουλιέτα!
18: Από του Μπόστ την Μπένα!
19: Έργο παλιό!
18: Ασύγχρονο!
19: Που αφορά και σένα!
18: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
19: Ρωμαίος Σακελαρίου!
18: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
19: Σε ρόλο παραμάνα!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Χθες ο Νίκος Φιλιππίδης για τα της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο.
2: Όχι, γεια σου, Πύρο, Ελσίνκι.
1: Δεν ξεκολλάς,
2: Όχι. Να σου πω, αλήθεια, είχε ένα υπέροχο καιρό. Με ηλιακάδα σαν της Αθήνας με μικρότερη θερμοκρασία. Άρα τέλεια.
1: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζεις στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
2: Γύρω στο 20-21 εκεί κάπου. 22 άνετα. Για να το προπάτημα.
1: Μια χαρά.
2: Να. Και τα έχουν κιόλα οργανωμένα, δολυμένα τα θέματά τους.
1: Κανονική χώρα.
2: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια. Έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες. Από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
2: Ναι, από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους δεσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβει. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
1: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκι, εκεί που βρίσκεσαι.
2: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό. Αυτό συζητάνε εδώ, είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες για πάρα πολύ κόσμο.
1: Όσο σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφορούν την επόμενη μέρα για το πόσο εύρωστη μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
2: Βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί, το AI θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρχουν καλύτερες αποδοχές. Τα ερωτήματα που υπάρχουν αν θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι, επί τη ευκαιρία?
2: Αύριο ταξιδεύω. Τέτοια ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο.
1: Άντε. Με το καλό, με το καλό.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.

0: το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Γερμανικό φιάσκο στο ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεζμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
2: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
3: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ. Εξαιρετικός ο Οσμάν για τους πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
2: στο ΑΚΑ.
3: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
2: Σπανούλη στον
3: ακριβώς.
2: Άρη,
3: είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
2: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα, αλλά ό,τι ομάδα και εννοώ καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
3: Είναι αλήθεια.
2: Έτσι δεν είναι.
3: Ό,τι μπάσκετ και να έχεις δει πιτσιρικάς, ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλίνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη, γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό πολύ που ημέρα, σε εύχομαι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου.

0: Στο Ηρώδειο, προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia.
8: Αλφα 88,6.
9: Νούμερο.
1: Σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του.

0: ένδεικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
1: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia.
2: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Είστε έτοιμοι!
8: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
4: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
3: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.

0: BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.

0: Ρωτήστε την ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος. Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία

0: Τεχνής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε.

0: κοροϊδεύουμε.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πανιστήριζουμε καμέ.
2: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
6: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
5: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 3326 77.
7: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: Δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Καλή δαγκώνει?
9: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
8: Και τι κάνει?
9: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
9: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό?

0: Καβάλα στις κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhatke.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
8: Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
9: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό.

0: Αυτό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
5: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
5: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
1: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο GoSmart.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο στριφτάρι μεζεδοπωλείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπωλείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Στις 5 Ιουνίου, κάτι μεγάλο έρχεται στην Αφιπούλου. Η Bormann Pro και η Nakayama Pro έρχονται στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ένα μοναδικό event γεμάτο live επιδείξεις εργαλείων, συμβουλές από ειδικούς και μοναδικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα Bormann Pro και Nakayama Pro μόνο για τη μέρα του event. Την Παρασκευή στις 5 Ιουνίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το απόγευμα στην Αφιπούλου στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Το event γίνεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια Αφιπούλου. Bormann Pro και Nakayama Pro. Η δύναμη στα χέρια σας. Μην το χάσετε.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη.

0: αναπτυγμένη τεχνολογία αιχμής. Καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
0: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.

0: επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: αγωνία. Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της ΑΦΗ Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, ΑΦΗ Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία.

την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, η υπερ...
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί...
1: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
2: Για σένα πλάτη.
1: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer

0: Του. Ηλεκτρονικά ticketservices.gr
1: με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.